0: of summer 2026. Mix FM.
1: Can't touch this. Can't touch this.

Number 3. Number 2.

0: your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession.
0: This July, Limassol gets loud. From Thursday, July 2nd to Sunday, July 5th, Loud Music Festival 2026 takes over The Warehouse. Two stages, more than 50 DJs and performing artists, non-stop energy from 5 p.m. till midnight. Feel the bass. Live the moment. Be part of something louder than ever. Get your pre-sale tickets now at ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Organized by Mix FM and LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY on Instagram for all updates.
2: Mix FM Live Link παρέα με την Keplenet το Σάββατο 20 Ιουνίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 12 το μεσημέρι. Μύριζε καλοκαίρι και το νέο κατάστημα της Keplenet στο Παραλίμνη γιορτάζει και σας περιμένει με πολλά δώρα συνολικής αξίας 5.000 ευρώ. Το γιορτάζουμε με Live Link παρέα με Mix FM από το νέο κατάστημα της Keplenet στην οδό Γεωργίου Γουρουνιά 218 στο Παραλίμνη. Σάββατο 20 Ιουνίου 10 με 12 το πρωί Keplenet και Mix FM Live Link. Σας περιμένουμε.
3: Να παίζει το τρανζίστορ.
4: Τραγούδια που έζησες.
3: Έχουμε αγάπη που κίνει.
4: Τραγούδησες.
3: Άνξη πόλη τι πορεύω.
4: Και που δεν σταμάτησαν ποτέ να σ' ακολουθούν. Disco Tech. Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Amos Beach Bar στην παραλία Μακένζη στη Λάρνακα. Φίβος Κωνσταντινίδης και Dino G παίζουν τις μεγαλύτερες, κυρίως ελληνικές, αλλά και ξένες επιτυχίες των 80s, 90s και Zeros. Discotech. Το πάρτι ξεκινάει στις 9.30 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2482-8844. Υποστηρικτής και Manes Print Shop. Powered by Mix FM.
5: Το Σάββατο, 27 Ιουνίου, το Tropicana Summer Pop-Up Event σας περιμένει στο Akakia Beach Bar από τις 11 μέχρι τις 6 για μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Ανακαλύψτε τα αγαπημένα σας κομμάτια από τη συλλογή Eterna. Απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλς και ζήστε μια ολόκληρη μέρα γεμάτη καλοκαιρινή διάθεση, μόδα και χαλάρωση. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από τις 3 μέχρι τις 5 το απόγευμα, παρέα με την Ιωάννα Λαμπροπούλου και τον Αλέξανδρο Ταραμουντά. Βάλτε το μαγιό σας, πάρτε την καλύτερη σας διάθεση και συνάντησέ μας στην παραλία.
6: 5,040,000. Ο Δήμος Λακατάμιας και το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας Λακατάμιας σας προσκαλούν σε μια βραδιά γεμάτη ενέργεια, μουσική και χαμόγελα. Λακατάμια Youth Street Food Festival. Την 5η 25 Ιουνίου από τις 6.30 έως τις 11 το βράδυ, το Πάρκο Αγίου Γεωργίου Λακατάμιας μεταμορφώνεται σε ένα πολύχρωμο σκηνικό γιορτής με γευστικό street food, δροσερά ποτά, live link από το Mix FM και μουσική που ανεβάζει τη διάθεση για να σας προσφέρει την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Μια ανοιχτή γιορτή για την νεολαία και όχι μόνο. Είσοδος ελεύθερη. Powered by Mix FM.
0: You're locked on Mix FM, powered by the hits.

0: New music files. New. Now. Next.
1: Mix FM.
2: Zara Larsson. Midnight Sun. Hugel featuring Solto, Jamaican Bam Bam. Sam Fender featuring Olivia Dean, Rain Me In. Teddy Swims, Mr. Know-It-All. Olivia Rodrigo, Drop Dead. Your access to the freshest tracks.
0: New Music Files on Mix FM.
3: Τα New Music Files χορηγεί σειρά τηλιακών προϊόντων Garnier Ambre Solaire για ξέγνια στο καλοκαίρι με απόλυτη προστασία στον ήλιο. Η πραγματική αυτοπεποίθηση είναι να νιώθεις καλά με σένα. Στις 20 Ιουνίου, ο Mix FM και η Hero Cosmetics σε περιμένουν στο Νικοσία Mall από τις 11 το πρωί για μουσική, δώρα και skincare vibes αφιερωμένα στο μήνα ευαισθητοποίησης για την ακμή. Mix FM Live Link από τις 12 μέχρι τις 2 παρέα με Κάλια Ελευθερίου και Αλέξανδρο Ταραμουντά. Σας περιμένουμε!
4: Ο Mix FM γιορτάζει την Παγκόσμια Μέρα Μουσικής την Κυριακή 21 Ιουνίου και σε προσκαλεί στο πιο ανεβαστικό πάρτι του φετινού καλοκαιριού. Μαζί με τα Coffee Berry που φέτος συμπληρώνουν 10 χρόνια αμέτρητες στιγμές απόλαυσης, δίνουμε ραντεβού στο Zorpas by the Sea, περιοχή Fig 3 Bay στον Πρωταρά, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ. All Day Music Vibes, Live Link, καλοκαιρινή διάθεση, διασκέδαση δίπλα στη θάλασσα και φυσικά η αγαπημένη γεύση Coffee Berry που θα απογειώσει τη μέρα σου. Κυριακή 21 Ιουνίου, η μουσική παίζει δυνατά παρέα με το Mix FM και τα Coffee Berry. Σας περιμένουμε!
5: Retro Garden και Mix FM παρουσιάζουν το The Flashback Live Show. Αν θυμάσαι τις κασέτες στο παιδικό σου δωμάτιο, τον ήχο του μόντεμ πριν συνδεθεί στο ίντερνετ και τη χαρά να αγοράζεις το αγαπημένο σου CD, τότε το Garden Day and Night σε προσκαλεί στο απόλυτο καλοκαιρινό ταξίδι στο χρόνο. Με τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s και Millennium. Κάθε Παρασκευή live στη σκηνή του Garden, ο Άγγελος Αυγουστή, ο Χρήστος Νικολάου και η Μιλτό Μελετίου The Flashback Live Show. Κρατήσεις 2266-2626.
6: Κυριακό, πειράζει που είμαι και μεγάλη φίρμα.
5: Έναρξη 12 Ιουνίου.
2: Ο Mix FM και η Kiko Milano σε προσκαλούν στο Love Fusion Pop-Up Corner στο Νικοσία Mall. Το Σάββατο 27 Ιουνίου από τις 12 μέχρι τις 2 το μεσημέρι, η Κάλια Ελευθερίου και η Μαρία Πορφυρίου θα βρίσκονται εκεί live για να γνωρίσεις τη νέα σειρά Love Fusion, εκεί όπου το skincare συναντά το make-up. Δοκίμασε το Love Fusion Foundation και το Concealer. Βρες την ιδανική απόχρωση για εσένα και κέρδισε voucher με 15% έκπτωση για την αγορά τους. Σε περιμένουμε στο Love Fusion Pop-Up Corner της

0: After Up, 24 Ιουνίου. Τάφρος Πύλης Αμοχώς του στη Λευκοσία. Μία βραδιά, ένα φαινόμενο, μία εμπειρία που θα συζητιέται για χρόνια. Οι ARC καλοκαιρινές παραγωγές παρουσιάζουν τον Lex. Εσύ θα λυπείς. Εισιτήρια στο more.com.
1: You're locked on Mix FM, the island's number one hit music station.
2: Non-stop hits start now.

Number 3. Number 2.

0: That's your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession.
2: Mix FM Live Link παρέα με την Kepulnet το Σάββατο 20 Ιουνίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 12 το μεσημέρι. Μύριζε καλοκαίρι και το νέο κατάστημα της Kepulnet στο Παραλίμνη γιορτάζει και σας περιμένει με πολλά δώρα συνολικής αξίας 5.000 ευρώ. Το γιορτάζουμε με Live Link παρέα με Mix FM από το νέο κατάστημα της Kepulnet στην οδό Γεωργίου Γουρουνιά 218 στο Παραλίμνη. Σάββατο 20 Ιουνίου 10 με 12 το πρωί Kepulnet και Mix FM Live Link. Σας περιμένουμε.
3: Ο πιο ολοκληρωμένος καλλιτέχνης της γενιάς του, Σταύρος Κωνσταντίνου, επιστρέφει στον μοναδικό κήπο της πρωτεύουσας. Garden Day and Night, κάθε Πέμπτη στις 8. Ένα live γεμάτο καλοκαιρινές επιτυχίες, πάθος και μοναδική ενέργεια. Εκεί όπου οι νύχτες της πόλης αποκτούν ρυθμό. Κάθε Πέμπτη στο Garden Day and Night. Πληροφορίες και κρατήσεις 22 66 26 26.
4: Αυτό τον Ιούλιο η Λεμεσός γίνεται πιο loud από ποτέ. Από 5η 2 μέχρι Κυριακή 5 Ιουλίου το Loud Music Festival 2026 έρχεται στο The Warehouse. Δύο stages, περισσότεροι από 50 DJs και καλλιτέχνες από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Νιώσε το βαλμό, ζήσε την εμπειρία. Γίνε μέρος του πιο loud event του καλοκαιριού. Προπόληση στο ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Διοργανωτής Mix FM και LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY στο Instagram για όλα τα updates.

0: music files. New. Now. Next.
1: Mix FM.
2: Zara Larsson. Midnight Sun. Hugel featuring Solto, Jamaican Bam Bam. Sam Fender featuring Olivia Dean, Rain Me In. Teddy Swims, Mr. Know-It-All. Olivia Rodrigo, Drop Dead. Your access to the freshest tracks.
0: New Music Files on Mix FM.
3: Τα New Music Files χορηγεί σειρά τηλιακών προϊόντων Garnier Ambre Solaire για ξέγνια στο καλοκαίρι με απόλυτη προστασία στον ήλιο.
4: Loud Music Festival 2, 3, 4 και 5 Ιουλίου από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα στο Warehouse στη Λεμεσό. Day 1, 5η 2 Ιουλίου στο Main Stage live εμφανίσεις από Λίλα και Μέντε Φουέρτε. DJ sets από τους Σάβας και Ντίς, Ντίνος και Πάφι, hosted by Jamie. Στο Garden Stage, Disco Vibes με Σκουλός, Alexes, Kong, Σιδεράς, Εξάζα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Διοργανωτές LMF και Mix FM. LMF. Louder than all of us.
5: This is not just house music.
6: Can you feel it?
5: This is Sam Devine at the Castle Club. The Queen of Defected returns to Ayia Napa June 24th, July 8th and 22nd. Plus, house energy, iconic vocals, unforgettable nights. Doors open 23:30. Reservations 97-77-5550. Tickets at thecastleclub.com. Get ready for the sound of Ibiza. Only at the Castle Club. Feel the house music.
7: Η πραγματική αυτοπεποίθηση είναι να νιώθεις καλά με σένα. Στις 20 Ιουνίου, ο Mix FM και η Hero Cosmetics σε περιμένουν στο Νικοσία Mall από τις 11 το πρωί για μουσική, δώρα και skincare vibes αφιερωμένα στο μην ευαισθητοποιήσεις για την ακμή. Mix FM Live Link από τις 12 μέχρι τις 2 παρέα με Κάλλη Ελευθερίου και Αλέξανδρο Ταραμουντά. Σας περιμένουμε!

Number 3. Number 2.

0: your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession.
0: This July, Limassol gets loud. From Thursday, July 2nd to Sunday, July 5th, Loud Music Festival 2026 takes over the warehouse. Two stages, more than 50 DJs and performing artists, non-stop energy from 5 p.m. till midnight. Feel the bass. Live the moment. Be part of something louder than ever. Get your pre-sale tickets now at ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Organized by Mix FM and LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY on Instagram for all updates.
2: Retro Garden και Mix FM παρουσιάζουν το The Flashback Live Show. Αν θυμάσαι τις κασέτες στο παιδικό σου δωμάτιο, τον ήχο του μόντεμ πριν συνδεθεί στο ίντερνετ και τη χαρά να αγοράζεις το αγαπημένο σου CD, τότε το Garden Day and Night σε προσκαλεί στο απόλυτο καλοκαιρινό ταξίδι στο χρόνο. Με τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s και Millennium. Κάθε Παρασκευή live στη σκηνή του Garden, ο Άγγελος Αυγουστή, ο Χρήστος Νικολάου και η Μιχτό Μελετίου. The Flashback Live Show. Κρατήσεις 2266-2626.
3: Κυριάκο, πειράζει που είμαι και μεγάλη φίρμα.
2: Έναρξη 12 Ιουνίου.
4: Ο Mix FM γιορτάζει την Παγκόσμια Μέρα Μουσικής την Κυριακή 21 Ιουνίου και σε προσκαλεί στο πιο ανεβαστικό πάρτι του φετινού καλοκαιριού. Μαζί με τα Coffee Berry που φέτος συμπληρώνουν 10 χρόνια αμέτρητες στιγμές απόλαυσης, δίνουμε ραντεβού στο Zorpas by the Sea, περιοχή Fig Tree Bay στον Πρωταρά, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ. All Day Music Vibes, Live Link, καλοκαιρινή διάθεση, διασκέδαση δίπλα στη θάλασσα και φυσικά η αγαπημένη γεύση Coffee Berry που θα απογειώσει τη μέρα σου. Κυριακή 21 Ιουνίου, η μουσική παίζει δυνατά παρέα με τον Mix FM και τα Coffee Berry. Σας περιμένουμε!
5: Το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου FIFA World Cup 2026 ζωντανά και αποκλειστικά στην τηλεόραση Σίγμα. Το κορυφαίο αθλητικό γεγονός του πλανήτη που ενώνει χώρες, γενιές και συναισθήματα γίνεται φέτος εμπειρία Σίγμα. Από τις 11 Ιουνίου έως τις 19 Ιουλίου 2026 το μεγαλύτερο Μουντιάλ όλων των εποχών έρχεται στις οθόνες μας. Το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου αποκλειστικά στην τηλεόραση Σίγμα.
2: Το συναυλιακό καλοκαίρι πήγε σε άλλο επίπεδο.
6: Μετά τις 4 διαστέλλονται.
2: Μετά το ιστορικό sold out των 60.000 και πλέον θεατών στο ΆΚΑ, ο Lex έρχεται στην Κύπρο.
6: Αυτή η πόλη μας κρατάει ζωντανούς. Με αντάλλαγμα να γράφουμε τραγούδια για τους δρόμους.
2: Ο καλλιτέχνης που έκανε το hip hop υπόθεση όλων. Νέων, μεγαλύτερων, ακόμα και ανθρώπων που δεν άκουγαν ποτέ ραπ. 24 Ιουνίου. Τάφρος Πύλης Αμοχώστου του στη Λευκοσία. Μία βραδιά. Ένα φαινόμενο. Μία εμπειρία που θα συζητιέται για χρόνια. Οι ARC καλοκαιρινές παραγωγές παρουσιάζουν τον Lex. Εσύ θα λυπείς. Εισιτήρια στο mor.com.

0: Hugel featuring Solto, Jamaican Bam Bam. Sam Fender featuring Olivia Dean, Rain Me In. Teddy Swims, Mr. Know-It-All. Olivia Rodrigo, Drop Dead. Your access to the freshest tracks.
1: New Music Files on Mix FM.
2: Τα New Music Files χορηγεί η σειρά τηλιακών προϊόντων Garnier Ambre Solaire για ξέγνια στο καλοκαίρι με απόλυτη προστασία στον ήλιο. Η πραγματική αυτοπεποίθηση είναι να νιώθεις καλά με σένα. Στις 20 Ιουνίου, ο Mix FM και η Hero Cosmetics σε περιμένουν στο Νικοσία Mall από τις 11 το πρωί για μουσική, δώρα και skincare vibes αφιερωμένα στο μην ευαισθητοποιήσεις για την ακμή. Mix FM Live Link από τις 12 μέχρι τις 2 παρέα με Κάλλη Ελευθερίου και Αλέξανδρο Ταραμουντά. Σας περιμένουμε.
3: Να παίζει το τρανζίστορ.
4: Τραγούδια που έζησες. Τραγούδησες. Και που δεν σταμάτησαν ποτέ να σε ακολουθούν. Discotech. Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Amos Beach Bar στην παραλία Mackenzie στη Λάρνακα. Φίβος Κωνσταντινίδης και Dino G παίζουν τις μεγαλύτερες, κυρίως ελληνικές, αλλά και ξένες επιτυχίες των 80s, 90s και Zeros. Discotech. Το πάρτι ξεκινάει στις 9.30 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2482-8844. Υποστηρικτής και Manes Print Shop. Powered by Mix FM.
5: Ο Mix FM και η Kiko Milano σε προσκαλούν στο Love Fusion Pop-Up Corner στο Νικοσία Mall. Το Σάββατο, 27 Ιουνίου, από τις 12 μέχρι τις 2 το μεσημέρι, η Κάλλη Ελευθερίου και η Μαρία Πορφυρίου θα βρίσκονται εκεί live για να γνωρίσεις τη νέα σειρά Love Fusion, εκεί όπου το skincare συναντά το make-up. Δοκίμασε το Love Fusion Foundation και το Concealer. Βρες την ιδανική απόχρωση για εσένα και κέρδισε voucher με 15% έκπτωση για την αγορά τους. Σε περιμένουμε στο Love Fusion Pop-Up Corner της Kiko Milano στο Νικοσία Mall. Και μην ξεχνάς, το Love Fusion Pop-Up Corner θα βρίσκεται στο Νικοσία Mall από τις 26 έως τις 28 Ιουνίου.
6: Garden Day and Night. Ο πιο μαγικός κήπος της Λευκωσίας άνοιξε για τη νέα καλοκαιρινή σεζόν. Live βραδιές, δυνατά DJ sets και ατμόσφαιρα που παρασύρει. Μεσογειακές γεύσεις με πινελιές από Μεξικό και Λατινική Αμερική με την υπογραφή του σεφ Γιάννη Πρατικάκη και signature cocktails. Ιδανικό για γενέθλια, hens και bachelor parties και κάθε ξεχωριστή σου στιγμή. Garden Day and Night. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266 2626.

0: That's your Mix FM Top 5.
1: Cyprus's hottest hits.
0: Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession. Η πραγματική αυτοπεποίθηση είναι να νιώθεις καλά με σένα. Στις 20 Ιουνίου, ο Mix FM και η Hero Cosmetics σε περιμένουν στο Νικοσία Mall από τις 11 το πρωί για μουσική, δώρα και skincare vibes αφιερωμένα στο μην ευαισθητοποιήσεις για την ακμή. Mix FM Live Link από τις 12 μέχρι τις 2 παρέα με Κάλλη Ελευθερίου και Αλέξανδρο Ταραμουντά. Σας περιμένουμε!
3: Loud Music Festival 2, 3, 4 και 5 Ιουλίου από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα στο Warehouse στη Λεμεσό. Day 2, Παρασκευή 3 Ιουλίου. Το Main Stage ανεβάζει ρυθμούς με R&B sounds από Petty Sen, Mr. MK, Mr. Coz, Delore, MX, Ash, ADM, Mario, hosted by MC Stan. Στο Garden Stage, Afrobeats με τους Fat Cat, Diz, Maldiva, Coz, Adel Moon, Gosa. Προπόληση εισιτήριων στο ticketbox.com.cy. Διοργανωτές LMF και Mix FM. LMF. Louder than all of us.

0: Καλημέρα, Άρη Κυπριανού.
1: Καλημέρα, Έλενα Ολυμπίου.
0: Πώς είσαι, πώς ξύπνησες αυτό το Σάββατο?
1: Ξύπνησα καλά, ξύπνησα χαρούμενος που ήρθαμε έτσι στο εξωτικό παραλίμνη.
0: Γεια σας, γεια σας. Πήραμε παιδιά τα μάξι, ξεκινήσαμε από την Λευκοσία. Ήρθαμε στο παραλίμνη διότι έχουμε πολύ ωραία πράγματα να μοιραστούμε μαζί σας. Δεν αντέχαμε να τα κρατούμε άλλο μυστικό. Οπότε ήρθαμε στο ανανεωμένο κατάστημα της CableNet. Την οδό, σε παρακαλώ.
1: Γεωργίου Γουρουνιά 218, παιδιά, εδώ το νέο κατάστημα της CableNet. Εμείς τα έχουμε ξαναπεί από εδώ. Ήταν το δεύτερο live link που έχω κάνει στο Mix.
0: Και νομίζω ότι αυτή τη φορά που ήρθες, η δεύτερη φορά.
1: Είναι ανανεωμένο, έχει γίνει ένα ωραιότατο glow up εδώ στο μαγαζί.
0: Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ γιατί μπαίνεις μέσα στο μαγαζί και νιώθεις ότι έχεις κλείσει ένα ραντεβού, αλλά όχι σε μια υπηρεσία που σε αγχώνει. Ένα ραντεβού ευεξίας, θα πω. Χαλάρωσης.
1: Ευεξίας.
0: Βεβαίως.
1: Ωραίο αυτό,
0: Έλληνα
1: Ολυμπίου.
0: Είναι και το ξύλο, οπότε εμένα μου αρέσει το ιστορικό πάρα πολύ.
1: Είναι και το χρώμα μου, το μόβ έτσι κι αλλιώς η CableNet. Έχω βάλει και σήμερα. Εναρμονίζομαι με το περιβάλλον χωρίς να δίνω στόχο, Έλληνα.
0: Ακριβώς. Και επειδή, παιδιά, είμαστε εδώ και θα είμαστε εδώ ραδιοφωνικά για τις επόμενες 2 ώρες, όσοι περνάτε τώρα από το δρόμο και τη χάνει, λέω τώρα, να μην είστε συνδρομητές της CableNet. Είναι μια πολύ καλή ευκαιρία σήμερα να γίνετε, διότι έχουμε ένα διαγωνισμό.
1: Θα το πεις από τώρα, θα το δώσεις τώρα.
0: Θα πω την αξία του
1: δώρου. Έλεγα να κρατήσω suspense.
0: Θα πω την αξία του δώρου μόνο. Και μετά θα πούμε τον τρόπο με τον οποίο θα γίνει. Αξίας 4.000 ευρώ.
1: Ωραία. Αυτό αφήνουμε. Αυτό αφήνουμε. Και σε πολύ λίγο θα σας πούμε πολύ πολύ περισσότερα. Και CableNet εδώ, Γεωργίου Γουρουνιά 218.
0: Να πω και μια λέξη πολύ σημαντική. Συνολικής αξίας 4.000 ευρώ. Follow the vibe. Follow Mix FM Cyprus on Insta, TikTok, Facebook, and YouTube.

0: μας.
1: Έλα, πες.
0: Έλα. Τι να πω, το διαγωνισμό, να το πω τώρα.
1: Θες να μιλήσω το διαγωνισμό ή θες να αλλάξουμε λίγο τα δεδομένα, γιατί είπα πριν κέντρο ευεξίας.
0: Ναι, και τι θες, πώς νιώθεις.
1: Αποφάσισα ότι θα το αλλάξω. Εδώ το ανανεωμένο κατάστημα στο Παραλίμνη είναι σαν ένα boutique hotel.
0: Boutique hotel.
1: Βεβαίως, μάλιστα. Βεβαίως. Γιατί έχει και τα σοκολατάκια του στην είσοδο.
0: Τα οποία τα έχει τιμήσει η Ελληνο Ολυμπίου, να πούμε. Εγώ έχω δείξει χαρακτήρα μέχρι τώρα.
1: Να πω ότι είπες πριν.
0: Ότι να φάμε τα γιατί πολλά πρωί.
1: Ναι. Έχεις δείξει
0: χαρακτήρα μέχρι τις 11.
1: Κάτι είναι και αυτό.
0: Ωραία.
1: Και παιδιά, έχουμε σπουδαία νέα για σας, ειδικά όσοι είστε υφιστάμενοι πελάτες της CableNet, αλλά και για τους καινούριους, οι οποίοι πρόκειται θα τρέξουν τώρα, θα σπεύσουν να γίνουν τώρα.
0: Ακριβώς, γιατί παιδιά, σε αποκλειστικότητα είναι η πρώτη φορά που ανακοινώνεται ένας μεγάλος τοπικός διαγωνισμός για την CableNet, για τους συνδρομητές της επαρχίας Αμοχώστου.
1: Το λέμε ξανά αυτό. Αυτός ο διαγωνισμός ισχύει για τους συνδρομητές της επαρχίας Αμοχώστου. Στέλιο Παναγόπουλε, ακούεις, όπου και αν είσαι, βγες από την τρύπα σου και έλα εδώ.
0: Και δήλωσε συμμετοχή. Θα κληρώσει και η CableNet, παιδιά, συνολικά 20 δώρα συνολικής αξίας 4.000 ευρώ.
1: Αλλά,
0: το σημαντικό ποιο είναι, Έλενα.
1: Ότι σήμερα, βασικά σε πάρα πολύ λίγο.
0: Σε πάρα πολύ λίγο.
1: Θα κάνουμε και την πρώτη κλήρωση για ένα iPhone 17. Οπότε θα καλέσουμε και τον νικητή ή την νικήτρια που θα κληρωθεί για να το παραλάβει εδώ.
0: Ακριβώς.
1: Ομένο στο Παραλίμνη. Και έτσι ξεκινάει, νομίζω, ένας διαγωνισμός 10 εβδομάδων με τοπικές επιχειρήσεις.
0: Τοπικές επιχειρήσεις και παιδιά, θα διαρκήσει αυτός ο διαγωνισμός μέχρι και το τέλος του καλοκαιριού. Αυτό σημαίνει πως αν δεν είστε ακόμα συνδρομητές, έχετε χρόνο και να γίνετε συνδρομητές και να διεκδικήσετε δώρα μεγάλης αξίας.
1: Αν πάλι έχετε απορίες και δεν έχετε καταλάβει αυτά τα απλά πράγματα που σας είπαμε, κοπιάστε από το κατάστημα εδώ στο Παραλίμνη, οδός.
0: Γεωργίου Γουρουνιά 218, είδες. More sunshine, more music. More Mix FM.

0: στο κατάστημα της CableNet εδώ βλέπω τα νέα πλάνα σε ένα πολύ ωραίο leaflet που είναι δελεαστικό θέμα Κυπριανού.
1: Εξαιρετικό είναι.
0: Από Super Internet με 22 ευρώ το μήνα σε Giga Max Internet με τους πρώτους 6 μήνες δωρεάν. Και μπορείς ακόμη και να ενισχύσεις και το σήμα σου με Smart Wi-Fi, γιατί αν με ρωτήσει κάποιος ποιον είναι το παράπονο μου γενικά, είναι το να είσαι στο ένα σημείο να μην πιάνει, να πηγαίνεις στο άλλο δωμάτιο να μην πιάνει, ενώ με αυτό...
1: Με το ξέρεις, Smart.
0: Είναι όλο το σπίτι Smart.
1: Επίσης υπάρχει και το TV Starter Pack, με μόνο το οποίο σου δίνει
0: πότε
1: πάρα πολλές...
0: Πότε πρόλαβες να το δεις.
1: Πρόλαβα, αφού όπως το εβάστας ήταν στην πίσω σελίδα.
0: Okay, βεβαίως. Okay. Θες να δεις HBO Max, θες να δεις τα φιλαράκια, σου έχουν λείψει αυτά τα παιδιά. Εννοείται ότι μπορείς να βρεις τις επιλογές και με 5 ευρώ τον μήνα. Και, πέρα...
1: και οι ποδοσφαιρόφιλοι βέβαια, παιδιά, σας συμφέρει πάρα πολύ το TV Star. Σήμερα το αντιλαμβάνεσαι, είναι πρωί, δεν μπορώ να μιλήσω, επειδή δεν έφαγα σοκολατάκι.
0: Δεν έφαγα σοκολατάκι.
1: Νομίζω πρέπει να φάω σοκολατάκι για να ρολάρει η γλώσσα μου.
0: Και μπερδεύτηκες και σε κάτι άλλο.
1: Σε τι.
0: Τι σου έλεγα, πες την οδό, πες την οδό, πες την οδό.
1: Έχεις δίκιο.
0: Και τι έλεγες εσύ.
1: Έλεγα Γεωργίου Γουρουνιά, αλλά έλεγα λάθος αριθμό.
0: Πες μας το σωστό αριθμό.
1: 118, παιδιά. Γεωργίου Γουρουνιά, 118.
0: Είναι ο μαγικός αριθμός, παιδιά. Αν είστε υφιστάμενοι συνδρομητές της CableNet, μπαίνετε στην κλήρωση για ένα iPhone 17 για σήμερα. Σε πάρα πολύ λίγο θα γίνει η κλήρωση.
1: Live on air, παιδιά.
0: Live on air. Μην αγχωθείτε. Μόλις τυπήσετε το τηλέφωνο και σας πούμε, παιδιά, κοπιάστε δαμέ. Έλατε να το παραλάβετε.
1: Είναι για καλό.
0: Είναι για καλό. Και θα συνεχίσει ο διαγωνισμός μέχρι και το τέλος του καλοκαιριού με δώρα συνολικής αξίας
1: 4.000 ευρώ. 102.3 for Nicosia, Limassol, Larnaca, and Paphos. 104.6 for Famagusta. This is Mix FM.

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music Files χορηγεί σειρά τηλιακών προϊόντων Garnier Ambre Solaire για ξέγνια στο καλοκαίρι με απόλυτη προστασία στον ήλιο.
2: Αυτό τον Ιούλιο, η Λεμεσός γίνεται πιο loud από ποτέ. Από 5η 2 μέχρι Κυριακή 5 Ιουλίου, το Loud Music Festival 2026 έρχεται στο The Warehouse. Δύο stages, περισσότεροι από 50 DJs και καλλιτέχνες. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Νιώσε το βαλμό, ζήσε την εμπειρία. Γίνε μέρος του πιο loud event του καλοκαιριού. Προπόληση στο ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Διοργανωτής Mix FM και LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY στο Instagram για όλα τα updates.
3: Το Σάββατο 27 Ιουνίου το Tropicana Summer Pop-Up Event σας περιμένει στο Akakia Beach Bar από τις 11 μέχρι τις 6 για μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Ανακαλύψτε τα αγαπημένα σας κομμάτια από τη συλλογή Eterna. Απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλς και ζήστε μια ολόκληρη μέρα γεμάτη καλοκαιρινή διάθεση, μόδα και χαλάρωση. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από τις 3 μέχρι τις 5 το απόγευμα, παρέα με την Ιωάννα Λαμπροπούλου και τον Αλέξανδρο Ταραμουντά. Βάλτε το μαγιό σας, πάρτε την καλύτερη σας διάθεση και συνάντησέ μας στην παραλία.
4: This is not just house music.
5: Can you feel it?
4: This is Sam Devine at the Castle Club. The Queen of Defected returns to Aya Napa June 24th, July 8th and 22nd. Plus, house energy, iconic vocals, unforgettable nights. Doors open 23:30. Reservations 97-77-5550. Tickets at thecastleclub.com. Get ready for the sound of Ibiza. Only at the Castle Club. Feel the house music.

0: Εδώ, παιδιά, και AbleNet, Γεωργίου Γουρουνιά 118 στην επαρχία Αμοχώς του, το ανανεωμένο κατάστημα. Έχει γίνει ένα τεράστιο glow up. Όπως είπε η Έλληνα, τη θυμίζει έτσι ένα boutique hotel μέσα η ατμόσφαιρα.
1: Ναι, είναι πολύ όμορφα και βλέπουμε ότι η κίνηση έχει αρχίσει να αυξάνεται σε αυτήν εδώ την λεωφόρο στο Παραλίμνη. Και όσοι είστε υφιστάμενοι πελάτες της AbleNet, θέλω την προσοχή σας, διότι διεκδικείται αυτόματα, ειδικά στην περιοχή της επαρχίας Αμοχώς του, δώρα συνολικής αξίας 4.000 ευρώ. Ένας καλοκαιρινός διαγωνισμός, μεγάλος.
0: Θα διαρκέσει, παιδιά, μέχρι και το τέλος του καλοκαιριού. Σήμερα όμως θα κληρωθεί ο πρώτος νικητής για ένα ολοκένουργιο iPhone 17 και θα κληρωθεί ο Νέαρ μαζί μας εδώ.
1: Και δεν υπάρχει καμία δηλαδή προετοιμασία από τη δική σας τη μεριά. Αν είστε υφιστάμενος πελάτης της επαρχίας Αμοχώς του, μπαίνετε αυτόματα στην κλήρωση. Τώρα πάμε στα καλά νέα για όσους δεν είναι πελάτες της AbleNet. Εν είσαστε πελάτες της AbleNet, έλεγα, δεν μου έκανε τόσο.
0: Αρχικά ντροπή σας.
1: Ντροπή σας. Μπορείτε άνετα σήμερα να κάνετε οποιαδήποτε σύνδεση θέλετε, κινητή, σταθερή, τηλέφωνο, ίντερνετ ή τηλεόραση. Και θα διεκδικήσετε όλα τα υπόλοιπα δώρα.
0: Ακριβώς, παιδιά, γιατί είπαμε είναι δώρα συνολικής αξίας 4.000 ευρώ από τοπικές επιχειρήσεις. Πιο συγκεκριμένα, έχω να σας πω έτσι κάποια πράγματα. Μπορείτε να διεκδικήσετε βάουτσερ από καταστήματα ένδυσης και ανδρικά και γυναικεία. Βάουτσερ από εστιατόρια της περιοχής. AirPods, μηχανή του καφέ, δώρα από κοσμηματοπολία της περιοχής και πάρα πολλά άλλα.
1: Άρα είναι έτσι, πώς να το πω. Αυτή η υπόθεση είναι της περιοχής.
0: Είναι τοπική.
1: Είναι τοπική υπόθεση. Μάλιστα. Είδατε με τι ωραίο τρόπο το ανανεωμένο κατάστημα της AbleNet σε αυτή την περιοχή σας καλωσορίζει και προσπαθεί έτσι να γίνει και αυτό ένα κομμάτι της δικής σας καθημερινότητας με αυτή την υπέροχη σύνδεση που φέρνουν όλα αυτά τα δώρα.

0: Εντάξει. Παιδιά, μας ενημερώνουν από το control και δεν μπορούμε να μην σας το πούμε ότι έχουμε τον. Την μεγάλη νικήτρια για το iPhone 17.
1: Έχω αγχωθεί.
0: Έχεις αγχωθεί.
1: Τώρα έχω αγχωθεί. Ελπίζω να είσαι εσύ, Έλληνο Ολυμπίο.
0: Δεν είμαι της επαρχίας, αμοχώς του αρχικά, αλλά έχουμε εδώ τη Χαρίκλια Γιάνγκου, η οποία θα μας πει το όνομα. Χαρίκλια, ποια είναι η μεγάλη νικήτρια?
1: Ένα.
2: Κορνιλία Στάθη, έρχεσαι.
1: Κορνιλία Στάθη, συγχαρητήρια, είσαι η μεγάλη νικήτρια ενός iPhone 17.
0: Wow.
1: Εντάξει, σκέφτομαι να ξύπνησε το πρωί του Σαββάτου σου με ντάλα ήλιον και ξαφνικά να βρεθεί με ένα iPhone 17.
0: Εξαιρετικό. Και αντιλαμβάνομαι ότι αυτή είναι και η καλύτερη έναρξη του τοπικού διαγωνισμού τη Cable για την επαρχία Αμοχώστου.
1: Κορνιλία Στάθη, αν μας ακούς, εμείς σε περιμένουμε να έρθεις να το παραλάβεις από εδώ, από το κατάστημα τη Cable στο παραλίμνη Γεωργίου Γουρουνιά 118. 200, να σας πω, μου έχετε πει και το 100 και το 200. Η CableNet, παιδιά, παίρνει 100 νούμερα στη Γεωργίου Γουρουνιά. Όπου μας βρείτε, από το 100 μέχρι το 218, μπορείτε, θα είμαστε εδώ. Εμείς για σας.

Number 3. Number 2.

0: your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession.
2: Το συναυλιακό καλοκαίρι πήγε σε άλλο επίπεδο.
3: Μετά τις 4 διαστέλλονται.
2: Μετά το ιστορικό sold out των 60.000 και πλέον θεάτων στο ΆΚΑ, ο Lex έρχεται στην Κύπρο.
3: Αυτή η πόλη μας κρατάει ζωντανούς. Με αντάλλαγμα να γράφουμε τραγούδια για τους δρόμους.
2: Ο καλλιτέχνης που έκανε το hip hop υπόθεση όλων. Νέων, μεγαλύτερων, ακόμα και ανθρώπων που δεν άκουγαν ποτέ ραπ. 24 Ιουνίου. Τάφρος Πύλης Αμοχώστου του στη Λευκοσία. Μία βραδιά. Ένα φαινόμενο, μία εμπειρία που θα συζητιέται για χρόνια. Οι ARC καλοκαιρινές παραγωγές παρουσιάζουν τον Lex. Εσύ θα λυπείς. Εισιτήρια στο more.com.
0: This July, Limassol gets loud. From Thursday, July 2nd to Sunday, July 5th, Loud Music Festival 2026 takes over the warehouse. Two stages, more than 50 DJs and performing artists, non-stop energy from 5 p.m. till midnight. Feel the bass. Live the moment. Be part of something louder than ever. Get your pre-sale tickets now at ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Organized by Mix FM and LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY on Instagram for all updates.
2: Τραγούδια που έζησες. Τραγούδησες. Και που δεν σταμάτησαν ποτέ να σε ακολουθούν. Discotech. Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Amos Beach Bar στην παραλία Mackenzie στη Λάρνακα. Φίβος Κωνσταντινίδης και Dino G παίζουν τις μεγαλύτερες, κυρίως ελληνικές, αλλά και ξένες επιτυχίες των 80s, 90s και Zeros. Discotech. Το πάρτι ξεκινάει στις 9.30 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2482-8844. Υποστηρικτής και Manes Print Shop. Powered by Mix FM.

0: Ωραίο πρωινό εδώ στο Παραλίμνη. Βρισκόμαστε στο κατάστημα, το ανανεωμένο κατάστημα της CableNet. Κορνάρετε, παιδιά. Πείτε,
1: ναι, παιδιά,
0: μια καλημέρα.
1: Αν μας ακούτε, περιμένουμε την κόρνα σας αυτή τη στιγμή όσοι περνάτε από τη Γεωργίου Ρουνιά 118.
0: Μην αντρεύεστε, Όχι, μην μπεις τώρα για το νούμερο 118.
1: Να το.
0: Ναι,
1: να το.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Βλέπω μια ωραία ομάδα η οποία μάλλον πάει για μπάνιο.
1: Αχ, του ζηλεύω.
0: Είναι και ο καιρός τέτοιος, γιατί και εμείς θα πάμε μετά από εδώ.
1: Σωστό, σωστό. Το συνδυάζουμε, παιδιά. Εμείς είμαστε εδώ και μοιράζουμε δώρο γιατί η Κορνηλία Στάθη έχει κερδίσει το iPhone 17 και την περιμένουμε να έρθει να το παραλάβει. Να μας πει και δύο λόγια,
0: φυσικά,
1: αν θέλει.
0: Φυσικά, ανυπομονούμε να την ακούσουμε. Πώς ξύπνησε, πώς ξεκίνησε το πρωινό Σαββάτου της στις 20 Ιουνίου με ένα iPhone 17 τόσο απλά, τόσο γρήγορα, τόσο εύκολα. Λέει πραγματικά τέτοιοι διαγωνισμοί είναι που μας κάνουν να χαιρόμαστε το καλοκαίρι μας, να χαιρόμαστε την καθημερινότητά μας.
1: Γιατί τι χρειάστηκε να κάνει η Κορνηλία για να κερδίσει αυτό το iPhone? Να είναι συνδρομήτρια της CableNet. Αυτό. Τίποτα άλλο, παιδιά. Και προλαβαίνετε κι εσείς γιατί ο διαγωνισμός διαρκεί για 10 εβδομάδες, μέχρι δηλαδή το τέλος του καλοκαιριού. Και όσοι δεν είστε ήδη συνδρομητές, μπορείτε πολύ απλά να έρθετε, να γίνετε συνδρομητές και να διεκδικήσετε υπέροχα δώρα από τοπικά καταστήματα.

0: Μέχρι και την τελευταία στιγμή είχα μία κρυφή ελπίδα ότι η Cable Net μας έκανε έκπληξη και θα μου έδινε εμένα το iPhone 17. Όμως όχι, ήρθε η Κορνηλία Στάθη και παρέλαβε, παιδιά, το ολοκένουργιο κινητό της, το δώρο από τον καινούργιο διαγωνισμό της Cable Net εδώ στην επαρχία Αμοχώστου. Το χαρήκε πάρα πολύ.
1: Και τη ρωτήσαμε πώς ένιωσε όταν χτύπησε το τηλέφωνο και της είπαν: «Γεια σου, Κορνηλία, είσαι καλά, καλημέρα. Έλα, κέρδισες ένα iPhone 17 που λέει, νόμιζα ότι μου κάνανε πλάκα».
0: Ξεκάθαρα. Ποιος δηλαδή θα μπορούσε να πιστέψει ότι όντως το αφεντικό τρελάθηκε?
1: Αυτό ακριβώς. Μιλάμε για μια έτσι πολύ ωραία ενέργεια, η οποία θα κρατήσει για 10 ολόκληρες εβδομάδες για όλους τους συνδρομητές της CableNet της επαρχίας Αμοχώστου, με δώρα συνολικής αξίας 4.000 ευρώ. Έχει ξεκινήσει. Αν δεν είστε υφιστάμενος πελάτης, μην αγχώνεστε. Απλά ελάτε να γίνετε.
0: Και από όλα τα υπόλοιπα δώρα, παιδιά, που θα δοθούν μέχρι και το τέλος του καλοκαιριού, κανένα δώρο δεν είναι κάτω από 100 ευρώ. Είναι όλα από εκεί και πάνω. Μπορείτε να τα διεκδικήσετε όντας απλά συνδρομητές. Είπαμε, μέχρι τέλος του καλοκαιριού, η CableNet εδώ για όλους τους κατοίκους της επαρχίας Αμοχώστου.

0: Lonely, ποτέ δεν μπορείς να είσαι με όλες αυτές τις προσφορές και τα δώρα της CableNet και σίγουρα χωρίς τους, με τους καλοκαιρινούς τις διαγωνισμούς.
1: Ναι, παιδιά, γιατί όπως έχουμε ξαναπεί, ξεκίνησε σήμερα διαγωνισμός που θα διαρκέσει για 10 εβδομάδες, δηλαδή μέχρι και το τέλος του καλοκαιριού, για πάρα πολλά δώρα από τοπικά καταστήματα για τους συνδρομητές της CableNet επαρχίας Αμοχώστου.
0: Και είμαστε εδώ στην επαρχία Αμοχώστου και σκέφτομαι ότι και αύριο εδώ θα είμαστε.
1: Βεβαίως.
0: Γιορτάζουμε και την Παγκόσμια Μέρα Μουσικής με ένα ολοήμερο πάρτι. Θα είμαστε στο Zorpas by the Sea, εκεί μπροστά στο Fig Tree Bay. Οπότε καλοκαίρι χωρίς παραλίες γίνεται. Δεν γίνεται.
1: Δεν γίνεται, Έλενα. Και όταν ακούς παραλίες, εντάξει, σκέφτεσαι όλες τις παραλιακές πόλεις της Κύπρου. Σκέφτεσαι βέβαια και την επαρχία Αμοχώστου πολύ.
0: Ναι, ναι, ναι. Τις σκέφτομαι όλες όμως. Δηλαδή,
1: ναι, όλες.
0: Το μυαλό μου κάνει ένα tour σε όλες τις παραλίες. Έχουμε πολύ ωραίες παραλίες, ε.
1: Δεν τη βγήκαμε και τυχαία πρώτη στην Ευρώπη.
0: Με τα πιο καθαρά νερά και τα πιο καθαρά μυαλά που συντονίστηκαν στο Drive Time, στον Mix FM γενικότερα. Θα περάσουν από τα καταστήματα της CableNet για να γίνουν συνδρομητές. Προσοχή, έτσι υπενθυμίζουμε. Αν είστε στην επαρχία Αμοχώστου και δεν είστε συνδρομητής CableNet, είναι η καλύτερη ευκαιρία τώρα να το κάνετε, γιατί τα δώρα είναι πολλά.

0: Hugel featuring Solto, Jamaican Bam Bam. Sam Fender featuring Olivia Dean, Rain Me In. Teddy Swims, Mr. Know-It-All. Olivia Rodrigo, Drop Dead. Your access to the freshest tracks.
1: New Music Files on Mix FM.
2: Τα New Music Files χορηγεί σειρά τηλιακών προϊόντων Garnier Ambre Solaire για ξέγνια στο καλοκαίρι με απόλυτη προστασία στον ήλιο.
3: Ο Mix FM γιορτάζει την Παγκόσμια Μέρα Μουσικής την Κυριακή 21 Ιουνίου και σε προσκαλεί στο πιο ανεβαστικό πάρτι του φετινού καλοκαιριού. Μαζί με τα Coffee Berry που φέτος συμπληρώνουν 10 χρόνια αμέτρητες στιγμές απόλαυσης, δίνουμε ραντεβού στο Zorpas by the Sea, περιοχή Fig Tree Bay, στον Πρωταρά, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ. All Day Music Vibes, Live Link, καλοκαιρινή διάθεση, διασκέδαση δίπλα στη θάλασσα και φυσικά η αγαπημένη γεύση Coffee Berry που θα απογειώσει τη μέρα σου. Κυριακή 21 Ιουνίου, η μουσική παίζει δυνατά παρέα με το Mix FM και τα Coffee Berry. Σας περιμένουμε!
4: Το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου FIFA World Cup 2026 ζωντανά και αποκλειστικά στην τηλεόραση Σίγμα. Το κορυφαίο αθλητικό γεγονός του πλανήτη που ενώνει χώρες, γένειες και συναισθήματα γίνεται φέτος εμπειρία Σίγμα. Από τις 11 Ιουνίου έως τις 19 Ιουλίου 2026 το μεγαλύτερο Μουντιάλ όλων των εποχών έρχεται στις οθόνες μας. Το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου αποκλειστικά στην τηλεόραση Σίγμα.
5: Ο νούμερο 1 καλλιτέχνης επιστρέφει στο νούμερο 1 μαγαζί της πρωτεύουσας. Ο Χοβίκ στο Garden Day and Night. Ετοιμαστείτε για τις πιο διασκεδαστικές Τετάρτες του καλοκαιριού. Εμφανίσεις κάθε Τετάρτη. Κρατήσεις 2266-2626. Χοβίκ Live.
6: Θυμήσου τα καλοκαίρια και εκείνο τον καιρό.
7: Άντε καλό μας καλοκαίρι.
5: Υποστηρικτής Gresson Tools. Έναρξη Τετάρτη 20 Μαΐου.

0: Χέιμπολνετ εδώ, παιδιά, στη Γεωργίου Γουρουνιά, στο Παραλίμνη. Ένα υπέροχο κατάστημα, ανανεωμένο, glow up. Εμείς θα είμαστε μαζί σας ραδιοφωνικά μέχρι και τις 12, αλλά η Χέιμπολνετ θα είναι εδώ για σας μέχρι και τις 2.
1: Σε πάρα πολύ λίγο, λοιπόν, εμείς θα φύγουμε, γεμάτη με αυτή την προσμονή για την επόμενη κλήρωση, την προσμονή για το επόμενο μεγάλο δώρο, γιατί είναι πολλά τα δώρα και είναι συνολικής αξίας 4.000 ευρώ.
0: Είναι πολλά τα δώρα, Άρη. Περιμένω να το πεις. Έλα, ήταν χαμένη ευκαιρία.
1: Να σου πω.
0: Να μου πεις.
1: Εγώ μόνο με πολλά τα λεφτά, Άρη.
0: Εντάξει. Εντάξει. Okay. Μόνο... Είναι και πολλά τα λεφτά όμως, πολλά... Έλενα.
1: Γιατί να σου πω κάτι.
0: Ναι, πες μου.
1: Είναι πολλά τα λεφτά, Άρη.
0: Μπράβο. Μπράβο. Πώς σας σκέφτηκες, πώς σου ήρθε.
1: Εμείς κάναμε έτσι και το γύρο, το tour μας μέσα στο ανανεωμένο κατάστημα, το οποίο είναι πολύ ωραίο, δροσερό. Για όλους όσοι θα έρθετε από εδώ να κάνετε τη βόλτα σας, αν δεν είστε συνδρομητές, μην το σκέφτεστε να γίνετε, διότι κερδίζετε. Επαρχία Αμοχώς, του ακούει.
2: Follow Mix FM Cyprus on Insta, TikTok, Facebook, and YouTube. I never gonna stop. Follow the

0: Taylor Swift με το Opa Light και είπα στον Άρη Κυπριανού πριν ότι η Taylor Swift έχει κάτι έτσι πολύ φιλοσοφημένου στίχου. Life is just a song, it ends when it ends.
1: Αυτό είναι, παιδιά.
0: Τόσο απλό.
1: Και όπως life it ends when it ends, κάπου εδώ it ends και το δικό μας το live link εδώ από την CableNet.
0: Με πάρα πολλά δώρα, συνολικής αξίας 4.000 ευρώ. Κάνουμε μία σούμα, παιδιά, μία ανακεφαλαίωση πριν σας αφήσουμε. Το κατάστημα της CableNet στο Παραλίμνη θα είναι ανοιχτό μέχρι και τις 2. Σήμερα ξεκινάει ένας τρομερός διαγωνισμός για όλους τους συνδρομητές της CableNet στην επαρχία Αμοχώστου. Δώσαμε ένα iPhone 17 και συνεχίζουμε άλλα 19 δώρα τις επόμενες 10 εβδομάδες.
1: Αν όμως, παιδιά, δεν είστε συνδρομητές της CableNet, αρχικά για ποιο λόγο. Δεύτερο, μη μου αγχώνεστε, γιατί ο διαγωνισμός θα διαρκέσει μέχρι και το τέλος του καλοκαιριού για τις επόμενες 10 εβδομάδες και προλαβαίνετε να έρθετε, να γίνετε συνδρομητές και να διεκδικήσετε κι εσείς κάποια από τα μεγάλα δώρα που θα σου πω λίγο τι είναι. Είναι βάουτσερ από καταστήματα ένδυσης ανδρικά ή γυναικεία. Είναι βάουτσερ από εστιατόρια. Είναι δώρα από κοσμηματοπολία. Είναι πολλά πράγματα, παιδιά. Όλα από τοπικές επιχειρήσεις εδώ στην επαρχία Αμοχώστου.
0: Και το πιο ενδιαφέρον από όλα, το πιο δελαστικό θα πω, είναι ότι δεν χρειάζεται να κάνετε τίποτα. Απλά είστε συνδρομητές και μπαίνετε αυτόματα στην κλήρωση.
1: Οπότε, εμείς, τι άλλο θέλετε?
0: Εμείς κάπου εδώ θα σας αφήσουμε. Πάμε για τις δικές μας βουτιές και θα τα πούμε ξανά, εννοείται, αύριο, Παγκόσμια Μέρα Μουσικής. Από το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ θα βρισκόμαστε στο Zorpas by the Sea, στην παραλία Fictory Bay, στον Πρωταρά.
1: Αυτά λοιπόν, παιδιά, από εμάς, από την Έλληνα Ολυμπίου
0: και τον Άρη Κυπριανού.
1: Φιλιά πολλά. We play the hits. You live the life.

0: your Mix FM Top 5.
1: Cyprus's hottest hits.
0: Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession.
3: Αυτό τον Ιούλιο, η Λεμεσός γίνεται πιο loud από ποτέ. Από 5η 2 μέχρι Κυριακή 5 Ιουλίου, το Loud Music Festival 2026 έρχεται στο The Warehouse. Δύο stages, περισσότεροι από 50 DJs και καλλιτέχνες. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Νιώσε το βαλμό, ζήσε την εμπειρία. Γίνε μέρος του πιο loud event του καλοκαιριού. Προπόληση στο ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Διοργανωτής Mix FM και LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY στο Instagram για όλα τα updates.
4: Ο πιο ολοκληρωμένος καλλιτέχνης της γενιάς του, Σταύρος Κωνσταντίνου, επιστρέφει στον μοναδικό κήπο της πρωτεύουσας. Garden Day and Night, κάθε Πέμπτη στις 8. Ένα live γεμάτο καλοκαιρινές επιτυχίες, πάθος και μοναδική ενέργεια. Εκεί όπου οι νύχτες της πόλης αποκτούν ρυθμό. Κάθε Πέμπτη στο Garden Day and Night. Πληροφορίες και κρατήσεις 22 66 26 26.

0: Αυτό το πρωινό είναι διαφορετικό. Αυτό το πρωινό στο Νικοσία Μόλ με τον Αλέξανδρο Δραμουντά.
1: Και φυσικά τη μοναδική Κάλλη Ελευθερίου.
0: Είμαστε εδώ για να σας εκπαιδεύσουμε να σταματήσετε να πατάτε τα σπυράκια σας.
1: Έτσι.
0: Δεν χρειάζεται. Υπάρχει η λύση και είναι πάρα πολύ εύκολο, πάρα πολύ γρήγορο. Και ξυπνάς την επόμενη μέρα και δεν έχεις σπυράκι.
1: Έτσι, ωραία. Με αφορμή λοιπόν την παγκόσμια. Με αφορμή τον Παγκόσμιο Μήνα Ευαισθητοποίησης για την ακμή, η Hero Cosmetics συναντά όλους εμάς σήμερα στο Νικοσία Μολ. Ελάτε εδώ, έχουν στήσει μια μοναδική γιορτή. Έχει τα πάντα. Να βγάλουμε φωτογραφίες, να παίξουμε, να μπούμε σε διαγωνισμούς, να γνωρίσουμε όλα τα προϊόντα τους και φυσικά να χαμογελάσουμε.
0: Να περάσουμε ωραία.
1: Και όχι μόνο, και πολλά άλλα θα σου πω στη συνέχεια.
0: Να πούμε ότι είναι πραγματικός ήρωας η Hero Cosmetics, γιατί σου εξηγεί ακριβώς τη διαδικασία, τι πρέπει να κάνεις. Καθαρίζεις το πρόσωπό σου και βάζεις αυτά τα patches ακριβώς εκεί που είναι το σπυράκι σου. Δεν χρειάζεται να το πατήσεις. Ξυπνάς την επόμενη μέρα και έχει εξαφανιστεί, αλλά είναι σαν να είναι ήρωας.
1: Ακριβώς, είναι.
0: Γιατί το χρειάζεσαι πραγματικά. Επίσης έχει και διαφορετικά προϊόντα, διαφορετικά κουτάκια. Είναι αυτό που βάζεις το βράδυ, αλλά έχει και άλλο που είναι εντελώς διάφανο, εντελώς invisible. Το βάζεις και βάζεις μακιγιάς από πάνω. Και δεν φαίνεται τίποτα. Το καλύπτει. Όλα θα σου τα πω σε αυτό το 2ωρο, Αλεξανδρέ.
1: Βασικά με λίγα λόγια φεύγεις από εδώ με αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
0: Και χωρίς πειράγια σίγουρα.
1: Τέλεια.

0: Λοιπόν, Αλεξάνδρε, βλέπεις τον εαυτό σου στον καθρέφτη.
1: Μάλιστα.
0: Βλέπεις πάντα τις ατέλειες. Mm-hmm. Καλά, λες τι κουκλάρα είμαι σήμερα, τι κούκλος είμαι σήμερα, τι εργοτέχνης έκανε η μάνα μου και ο πατέρας μου.
1: Έτσι.
0: Αλλά βλέπουμε πάντα τις ατέλειες. Και κλασική ατέλεια είναι ότι ξυπνάς ένα πρωί και τσουπ, ειδικά όταν είναι να πας ραντεβού, όταν είναι να πας interview, όταν έχεις.
1: Όταν έχεις λίγο άγχος τέλος πάντων για κάποιο λόγο.
0: Αν να παντρευτείς, αν να βαφτίσεις. Πάντα έχεις και μία παρέα. Ένα σπυράκι. Και χρειάζεσαι έναν ήρωα να έρθει να το εξαφανίσει. Ο ήρωας, να πούμε κάπου εδώ, δεν είναι τα δάκτυλά σου. Δεν είναι ούτε τα νύχια σου. Είναι το hero. Θα πάρεις ένα hero patch και τσουπ. Θα το βάλεις από το βράδυ, ότι βλέπεις έτσι ένα τσακ να χνοφαίνεται, βάζεις hero patch. Ξυπνάς την επόμενο πρωί, δεν υπάρχει, ο ήρωας ήρθε μέσα στο βράδυ και εξαφάνισε το σπυράκι σου.
1: Πολύ ωραίο, ελάτε εδώ να τα γνωρίσετε και από κοντά. Εμένα η φίλη μου η Νικολέτα πριν, να την Νικολέτα, μου έδειξε όλα όσα μπορώ να μάθω έτσι σε μια μέρα. Γεια σου Νικολέτα.
2: Χαίρετε. Λοιπόν, έχουμε δύο ήδη.
1: Πέτανε. Είναι...
0: Βάλτε στο μικρόφωνο, ρε μάνα μου.
2: Είναι το original που το βάζουμε τη νύχτα 6 με 8 ώρες. Καταπραίνει, χαλαρώνει το σπυράκι. Ξυπνά και ίσως πολύ αμέν το έχεις. Και έχουμε και το invisible που το φορείς το πρωί.
0: Κατά τη διάρκεια της ημέρας.
2: Ναι. Μπορείς να το βάλεις κάτω από το make-up και φαίνεται καθόλου.
0: Άρα μπορεί να το χρησιμοποιήσεις καθόλου τη διάρκεια της ημέρας και το βράδυ. Δηλαδή, μέσα σε μια ημέρα, αν έχεις εξαφανίσει το σπυράκι, ναι. Ξυπνάς, βλέπεις, τα βάζεις καθόλου τη διάρκεια της ημέρας, βάζεις και το βράδυ, ξυπνάς, δεν έχεις σπυράκι.
2: Ναι. Και έχουμε και συσκευασία που είναι duo, που έχει και τα original και τα invisible μέσα.
0: Μάλιστα.
1: Ήως ένα νοικοκυρεμένα. Άρα, πραγματικά είναι ο ήρωάς μας.
0: Είναι ένας ήρωας, indeed, γιατί έχει και τις δύο επιλογές. Να σας πω όμως ότι επίσης, πέρα από αυτό, επειδή είμαστε στον 20 μόλι αυτή τη στιγμή, να πω ότι τρέχει και παιχνίδι, το οποίο άμα παίξεις και καταφέρεις να εντοπίσεις με κλειστά τα μάτια, δεν βλέπεις τίποτα, μαύρο, έπαιξα.
1: Έπαιξες, το ξέρω. Και επειδή δεν με έβλεπες, έβγαζα και βίντεο. Θα το ανεβάσω σε πολύ λίγο. Μπορείς να μπεις και στον διαγωνισμό.
0: Ακριβώς. Παίζεις το παιχνίδι. Κέρδισα.
1: Σε σιούρι. Ναι, έχω βέβαια. Το βίντεο.
0: Ναι, βέβαια. Βρήκα 4 σπυράκια.
1: Ναι.
0: Με κλειστά τα μάτια. Παιδί μου, εγώ με κλειστά τα μάτια βρίσκω και τα δικά μου. Και τα δικά σου. Και του γείτονα.
1: Και του φόμπορτ.
0: Και του φόμπορτ. Οπότε παίζετε αυτό το παιχνίδι και αν βρείτε 3 στα 5 σπυράκια με κλειστά τα μάτια, μπαίνετε στο διαγωνισμό για να κερδίσετε διαμονή. Σε ένα πεντάστερο ξενοδοχείο.
1: Και όχι μόνο, όλοι θα κερδίσετε τα δωράκια σας. Ελάτε εδώ στην παρέα μας και θα δείτε από κοντά.

0: music files. New. Now. Next.
1: Mix FM.
2: Zara Larsson. Midnight Sun. Hugel featuring Solto, Jamaican Bam Bam. Sam Fender featuring Olivia Dean, Rain Me In. Teddy Swims, Mr. Know-It-All. Olivia Rodrigo, Drop Dead. Your access to the freshest tracks.
0: New Music Files on Mix FM.
3: Τα New Music Files χορηγεί σειρά τηλιακών προϊόντων Garnier Ambre Solaire για ξέγνια στο καλοκαίρι με απόλυτη προστασία στον ήλιο.
4: Loud Music Festival 2, 3, 4 και 5 Ιουλίου από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα στο Warehouse στη Λεμεσό. Day 3, Σάββατο 4 Ιουλίου στο Main Stage, δυνατά EDM Vibes με Olantomy, African Stevenson, Hijax, Mr. Unknown, Elgato, Givaso, Tether, hosted by Napaman. Και στο Garden Stage, Pure Techno Energy από Penny K, Mandimiel, Tanya, Heroin, Veil Grooves, Lulu, Tian. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Διοργανωτές LMF και Mix FM. LMF. Louder than all of us.
5: This is not just house music.
6: Can you feel it?
5: This is Sam Devine at the Castle Club. The Queen of Defected returns to Aya Napa June 24th, July 8th and 22nd. Plus, house energy, iconic vocals, unforgettable nights. Doors open 23:30. Reservations 97 77 55 50. Tickets at the Castle Club.

0: Θα παίξουμε ένα παιχνίδι για να με ερωτήσεις, για να δούμε πόσες είναι οι γνώσεις μου.
1: Μάλιστα. Να πούμε ότι θα σου έχω δώσει μάλλον ένα καρτελάκι το οποίο έχει σωστή, μύθος ή αλήθεια.
0: Ο μύθος είναι το χ, η αλήθεια είναι το τικ, το ναι.
1: Να πούμε ότι καταγράφεσαι, αγαπημένη μου Κάλια.
0: Λοιπόν,
1: οι ορμονικές αλλαγές μπορούν να προκαλέσουν σπυράκια.
0: Φυσικά.
1: Σωστό.
0: Η αλήθεια είναι αυτή. Ότι μπορούν. Άλλο.
1: Και οι ενήλικες μπορούν να έχουν ακμή. Είναι συχνό σε πολλές ηλικίες.
0: Είναι αλήθεια. Εγώ είχα την ακμή, το πρώτο μου rash ακμής.
1: Είναι μύθος.
0: Είναι μύθος.
1: Είναι μύθος.
0: Όντως. Καλά, δεν ήταν ακμή. Ήταν κάτι άλλο καλό. Έχασα. Ωραία, πάμε στην επόμενη.
1: Μπορώ να σου δώσω την απάντηση γιατί την έχεις τεκμηριώσει.
0: Sorry, στα 30 μου, ας πούμε. Εγώ στα 30 μου εύκολα. Μπορεί να μην είναι actual ακμή που λέγεται. Μπορεί να είναι απλά εύκολα σε έναν εκατομμυρίο σπυράκια Γάλλια. Του τον είδα.
1: Ναι.
0: Προχωρά.
1: Λοιπόν, τα μαύρα στίγματα φαίνονται σκούρα επειδή ο φραγμένος σπόρος αντιδρά με τον αέρα. Ή όχι.
0: Ο φραγμένος σπόρος αντιδρά με τον αέρα. Θα έλεγα ότι η απάντηση είναι ναι. Όχι, ακούτε
1: είναι
0: μου.
1: Μύθος, είναι μύθος.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Ναι.
1: Το αληθινό δέρμα έχει πόρους, υφή, λιπαρότητα, σημάδια και μερικές φορές σπυράκια.
0: Ναι.
1: Μύθος ή αλήθεια.
0: Δεν είναι, είναι αλήθεια.
1: Μύθος και τούτο.
0: Μα τι εννοείς.
1: Εντάξει, το καλό είναι ότι... Είναι όλες οι απαντήσεις αληθινές, δεν τις έχει δει από πριν.
0: Ρε, τι λες ρε, καθαρό δέρμα σημαίνει τέλειο δέρμα.
1: Είναι μύθος.
0: Αυτή ήταν η ερώτηση ρε Αλέξανδρε μου, κάνε μου λάθος ερωτήσεις ρε παιδιά.
1: Έκανα τη λάθος ερώτηση.
0: Καθαρό δέρμα σημαίνει τέλειο δέρμα, όχι.
1: Εντάξει, έλα πάμε. Η οδοντόκρεμα είναι καλή θεραπεία για τα σπυράκια.
0: Η οδοντόκρεμα είναι καλή θεραπεία για ένα σπυράκι.
1: Δηλαδή να βάλεις
0: όχι.
1: Ένα...
0: Όχι.
1: Μπράβο. Σωστό.
0: Ενώ είναι ψέματα.
1: Σωστό.
0: Ενώ πως το άμα σε ακάσει jellyfish, ναι, που πρέπει να βάλεις κουτατούτα σου, δεν ισχύει. Και εσύ είναι ο μύθος. Άλλο.
1: Εξαιρετικό. Το άγχος μπορεί να κάνει την ακμή χειρότερη. Μύθος ή αλήθεια.
0: Αυτό είναι αλήθεια.
1: Σωστό.
0: Αχα. Βοηθά πάρα πολλά το άγχος. Μόνο τα σπυράκια. Ναι.
1: Αν πλένεις το πρόσωπό σου συνέχεια, η ακμή θα φύγει πιο γρήγορα. Σωστό ή λάθος?
0: Λάθος. Χαλάς το pH της επιδερμίδας σου. Συνέχεια δεν γίνεται, δύο φορές την ημέρα.
1: Σωστό!
0: Είδες?
1: Άρεσε πάρα πολύ, θα συνεχίσω.
0: Σκέφτου πόσα σπυράκια έχω.
1: Έλα, περίμενε.
0: Ναι.
1: Το μακιγιάς προκαλεί πάντα ακμή.
0: Όχι.
1: Μύθος ή α...
0: Όχι,
1: μπράβο.
0: Πάντα. Αλλά προκαλεί. Κλείνει τους σπόρους μας, σημαίνει ότι είμαστε καθαροί. Αλλά αν καθαρίσεις το πρόσωπο σου, εμπιόλια τα chances.
1: Μάλιστα. Και τελευταία ερώτηση.
0: Ναι.
1: Η ακμή εμφανίζεται επειδή το πρόσωπό σου είναι βρώμικο. Μύθος
0: αυτό είναι μύθος.
1: Σωστό.
0: Η ακμή εμφανίζεται. Μπορεί να εμφανιστεί αμπορμονικά, μπορεί να εμφανιστεί κληρονομικά, μπορεί να εμφανιστεί γιατί τρως κάτι που σε ενοχλεί.
1: Μάλιστα.
0: Μπορεί να εμφανιστεί γιατί είδες ένα σπυράκι να απάντησε στο μετά, είδες δεύτερο σπυράκι να απάντησε στο μετά, είδες τρίτο σπυράκι να απάντησε στο γεγονό εκατομμυρία. Μπορεί να εμφανιστεί και γιατί δεν μπλένεσαι.
1: Ναι.
0: Μπορεί να εμφανιστεί. Σκεφτώ και κάτι άλλο. Πατά.
1: Παιδιά, έχει κάνει διατριβή αυτό το κορίτσι μόνο στα σπυράκια.
0: Προφανώς, αλλά για όλα αυτά υπάρχει ένας ήρωας που σε σώζει πάντα. Οτιδήποτε και από αυτές τις πιθανότητες να έχετε, ή απλά έχετε ένα σπυράκι που δεν θέλετε να το έχετε πια, τότε θα πάρετε τα Mighty, θα πάρετε τα Hero, τα οποία είναι ο ήρωας που σε σώζει από κάθε σπυράκι.
1: Και ελάτε εδώ στην παρέα μας, στο Nicosia Mall, για να τα γνωρίσετε από κοντά.

number three. Hey!

0: your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
0: This July, Limassol gets loud. From Thursday, July 2nd to Sunday, July 5th, Loud Music Festival 2026 takes over the warehouse. Two stages, more than 50 DJs and performing artists, non-stop energy from 5 p.m. till midnight. Feel the bass. Live the moment. Be part of something louder than ever. Get your pre-sale tickets now at ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Organized by Mix FM and LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY on Instagram for all updates.
2: Το συναυλιακό καλοκαίρι πήγε σε άλλο επίπεδο. Μετά το ιστορικό sold out των 60.000 και πλέον θεάτων στο ΆΚΑ, ο Lex έρχεται στην Κύπρο.
3: Αυτή η πόλη μας κρατάει ζωντανούς. Με αντάλλαγμα να γράφουμε τραγούδια για τους δρόμους.
2: Ο καλλιτέχνης που έκανε το hip hop υπόθεση όλων. Νέων, μεγαλύτερων, ακόμα και ανθρώπων που δεν άκουγαν ποτέ rap. 24 Ιουνίου. Τάφρος Πύλης Αμοχώστου στη Λευκοσία. Μία βραδιά. Ένα φαινόμενο. Μία εμπειρία που θα συζητιέται για χρόνια. Οι ARC καλοκαιρινές παραγωγές παρουσιάζουν τον Lex. Εσύ θα λυπείς. Εισιτήρια στο more.com.
4: Ο Mix FM γιορτάζει την Παγκόσμια Μέρα Μουσικής την Κυριακή 21 Ιουνίου και σε προσκαλεί στο πιο ανεβαστικό πάρτι του φετινού καλοκαιριού. Μαζί με τα Coffee Berry που φέτος συμπληρώνουν 10 χρόνια αμέτρητες στιγμές απόλαυσης, δίνουμε ραντεβού στο Zorpas by the Sea, περιοχή Fig Tree Bay στον Πρωταρά, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ. All Day Music Vibes, Live Link, καλοκαιρινή διάθεση, διασκέδαση δίπλα στη θάλασσα και φυσικά η αγαπημένη γεύση Coffee Berry που θα απογειώσει τη μέρα σου. Κυριακή 21 Ιουνίου, η μουσική παίζει δυνατά παρέα με το Mix FM και τα Coffee Berry. Σας περιμένουμε!
5: Το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου FIFA World Cup 2026 ζωντανά και αποκλειστικά στην τηλεόραση Σίγμα. Το κορυφαίο αθλητικό γεγονός του πλανήτη που ενώνει χώρες, γένειες και συναισθήματα γίνεται φέτος εμπειρία Σίγμα. Από τις 11 Ιουνίου έως τις 19 Ιουλίου 2026 το μεγαλύτερο Μουντιάλ όλων των εποχών έρχεται στις οθόνες μας. Το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου αποκλειστικά στην τηλεόραση Σίγμα.
2: Τραγούδια που έζησες. Τραγούδησες. Και που δεν σταμάτησαν ποτέ να σε ακολουθούν. Disco Tech. Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Amos Beach Bar στην παραλία Μακένζη στη Λάρνακα. Φίβος Κωνσταντινίδης και Dino G παίζουν τις μεγαλύτερες, κυρίως ελληνικές, αλλά και ξένες επιτυχίες των 80s, 90s και Zeros. Discotech. Το πάρτι ξεκινάει στις 9.30 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2482-8844. Υποστηρικτής και Manes Print Shop. Powered by Mix FM.

0: Λοιπόν, έλεγες πριν για γαμπρούς και νύφες οι οποίες ξυπνάνε τη μέρα του γάμου τους και βρίσκουν ένα σπυράκι στο πρόσωπο.
1: Δεν θέλω να έχω, να είναι, ναι, δεν θέλω να έχω τρίτο στο γάμο μου. Δεν θέλω. Θέλω να είμαι εγώ.
0: Ανεπιθύμητους καλεσμένους, ας
1: ναι,
0: πούμε.
1: Ναι, ανεπιθύμητους καλεσμένους.
0: Λοιπόν, μπράβο. Η φίλη μου η Ραφαέλα μας έστειλε μήνυμα
1: ότι
0: πήγε να κάνει πρόβα νηφικού, άκουσε όλα αυτά τα οποία είπαμε και έρχεται αμέσως εδώ στο Νικοσία Μολ μαζί με τις κουμέρες και τη μητέρα της.
1: Όλο σωστή. Να μου δείξει τις φωτογραφίες του νηφικού, παρακαλώ. Θα το ήθελα.
0: Στείλτε μας καλέ μια φωτογραφία να δούμε.
1: Να πούμε ότι τα Mighty Patch, τα original από τη Hero, είναι φανταστικά γιατί είναι αυτά που βάζεις το βράδυ για να κοιμηθείς 6 με 8 ώρες. Πόσες ώρες κοιμάσαι νύχτα?
0: Θεωρώ 6 με 8 και κοιμάμαι
1: 6 με 8 ώρες. 6 με 8 ώρες λοιπόν, το βάζεις το βράδυ, ξυπνάς το πρωί, το αφαιρείς και είναι...
0: Είσαι καινούριος.
1: Είναι σχεδόν σαν να μην υπήρξε ποτέ. Οπότε άμα βάλεις μετά και το άλλο το κανονικό το patch, το invisible, τότε κυκλοφορείς όλη μέρα και μέχρι το βράδυ δεν υπάρχει το σπυράκι.
0: Για το πρώτο να σου πω κάτι στα κυπριακά, κοιμάσαι αν 9.
1: Ναι. Κοιμάσαι άνεγιας, ισχύει. Τα Mighty Patch είναι εδώ στο Νικοσία Mall. Έχει δείγματα σε περίπτωση που λέμε όλα αυτά αλλά δεν μας πιστεύετε. Μπορείτε να τα δοκιμάσετε απόψε το βράδυ κιόλας για να ξυπνήσετε το πρωί να δείτε τη διαφορά. Έχει παιχνίδια για να κερδίσετε να πάτε διαμονή σε ένα πεντάστερο ξενοδοχείο. Έχει quiz, το οποίο μαθαίνεις πάρα πολλά πράγματα σχετικά με την ακμή, γιατί είναι ο μήνας αφιερωμένος στην ακμή ο Ιούνιος.
0: Έχει photo booth, μπορείτε να βγάλετε τις φωτογραφίες σας.
1: Και αφήνω το καλύτερο για το τέλος, βέβαια. Φοβερά.
0: Τι έχεις δοκιμάσει?
1: Τα ποτά είναι φοβερά. Έχω δοκιμάσει και μπανάνα φράουλα, έχω δοκιμάσει και ανανά. Είναι 4 διαφορετικά, είναι σαν cocktails, αλλά δεν έχουν αλκοόλ. Είναι hydration shot, clear skin shot, γιατί να ξέρετε ότι η ομορφιά ξεκινάει από μέσα σου. Το πώς τρως, το τι, πόσο νερό πίνεις, παίζει πάρα πολύ ρόλο για το πώς δείχνεις κιόλας. Έχουμε calm shot και anti-inflammatory shot. Έχουν τα συστατικά που χρειάζεται για να μπορείς να βοηθήσει την επιδερμίδα μας να λάμψει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τη Hero Cosmetics που είναι μαζί μας και μας μαθαίνει περισσότερα πράγματα. Θα είμαστε εμείς εδώ μέχρι και τις 2.
0: Εγώ θα είμαι μέχρι τις 6.
1: Αλλά εδώ θα είναι στημένη μέχρι και τις 6 στο Νικοσία Μολ.

0: Σημαντικό είναι οι άνθρωποι οι οποίοι ζουν σε μια φάση που έχουν ακμή να μην νιώθουν ούτε ότι είναι κάτι το οποίο θα μείνει για πάντα, ούτε ότι είναι κάτι το οποίο δεν μπορείς να το διαχειριστείς, ούτε είναι κάτι που σε κάνει define, δηλαδή δεν είναι κάτι που σε καθορίζει σαν άνθρωπο η ακμή. Είναι μια φάση και περνώντας αυτή τη φάση μαθαίνεις να προσέχεις παραπάνω το πρόσωπό σου, μαθαίνεις να χρησιμοποιείς τα σωστά προϊόντα.
1: Και όχι μόνο. Βάζεις το χαμογελό σου όταν δεις ένα σπυράκι, το αντιμετωπίζεις με αγάπη, με
0: καλοσύνη. Καλωσόρισες στη ζωή μου, σπυράκι. Δεν θα κρατήσεις για πολύ, για λίγες ωρούλες μου.
1: Μπράβο, αυτό σημαίνει να έχεις αυτοπεποίθηση. Βάζεις και την αυτοπεποίθησή σου μπροστά και όλα θα πάνε καλά.
0: Ναι, γιατί έχουμε τα Hero Cosmetics, τα οποία έχουν τα Mighty Patches. Τα βάζεις είτε το 6ωρο, 8ωρο το βράδυ, είτε αυτό που μπορείς να βάλεις καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Εξαφανίζει το σπυράκι ή το κρατάει για πάρα πολύ λίγο τουλάχιστον. Το μισό του μισού, της μισού χρόνου που θα έτσι έμενε πάνω στο σπυράκι. Οπότε δεν χρειάζεται ούτε να το πατάμε, ούτε να χρησιμοποιούμε άλλους τρόπους για να μπορέσουμε να πατήσουμε το σπυράκι. Δοκίμασα πολλά πράγματα. Παναγιά μου, Παναγιά μου.
1: Και σημάδια, δεν γίνεται όλο αυτό. Ναι, λάθος.
0: Θέλω
1: λάθος
0: να σου πω πράγματα που δοκίμασα για να σου πω.
1: Όχι,
0: ντρέπουμε.
1: Ναι,
0: έχω πολύ ντροπή γι' αυτό. Αλλά υπάρχει πλέον η λύση, επιτέλους. Επιτέλους, μέσα σε τόσα χρόνια που προσπαθούσαμε, χώναμε τα με πάρα πολύ προσπάθεια, τώρα έρχονται τα Mighty Patches για να εξαφανίσουν εντελώς το σπυράκι σου.
1: Άρα, όπως τα υποδεχόμαστε με αγάπη, τα εξαφανίζουμε και με αγάπη.
0: Ναι, εντάξει, εντάξει, situationships του, τα είναι relationships.

0: Βρισκόμαστε στο Νικοσία Μολ μαζί με τα Hero Cosmetics που θα μας μιλήσουν περισσότερο στον κόσμο της ακμής και πώς γλιτώνουμε από την ακμή με τα Mighty Patches, τα οποία, Αλέξανδρε, έχω να σου πω ότι είναι medical device. Δηλαδή δεν είναι απλά ένα προϊόν το οποίο το βάζεις, είναι μελετημένο και ό,τι λέει πραγματικά το κάνει, πραγματικά σε βοηθάει να σιγά σιγά το σπυράκι σου και το προστατεύει αφού βάζεις από πάνω το patch. Mm. Άρα ούτε από σκόνες, ούτε από make-up πια, ούτε από όλα τα πράγματα που μπορεί να αγγίξουμε πάνω, ας πούμε, στο πρόσωπό μας, σε βοηθάει να το κρατάει εκεί προστατευμένο και ταυτόχρονα δεν θα κάνει αυτό το να μεγαλώσει περισσότερο. Θα το μικρύνει, θα βοηθήσει δηλαδή να επουλωθεί εκείνο το σημείο και να το εξαφανίσει.
1: Και όλα αυτά σε μόλις λίγες ώρες. Να το
0: σε κάποιες ώρες, βέβαια. Έτσι. Γιατί μπορείς να το βάλεις το βράδυ να κοιμηθείς. Είναι τα κόκκινα Mighty Patches και τα μπλε είναι που τα βάζεις το βράδυ. Σωστά. Αν πω κάμα λάθος. Ναι, όχι, σωστά. Όλα σωστά.

0: Είπα.
1: Και να πούμε ότι είναι και διαφανή. Ξαναβέσαι το αυτό, γιατί πολλοί κόσμοι θέλουν να το έχει κατά τη διάρκεια τη ημέρα.
0: Αντρέα Αλεξάνδρε, εσύ δεν ευκάλει σπυράκια. Δεν ευκάλει, ρε κουμπαρέ. Δεν του πάμε νου ανθρώπου που είναι ευκάλου σπυράκια. Δηλαδή, πώ γίνεται.
1: Καμιά φορά όμω εμφανίζεται ένα. Έτσι, που και πού.
0: Τώρα που έχει. Τώρα που έχει τα heroes, τώρα που έχει τα mighty patches, θα μπορεί να το βάλει για να το εξαφανίσει. Να πούμε ότι θα είναι εδώ στο Νικοσία Μολ μέχρι και τι 6. Σωστά. Δεν κάνω λάθο. Τέλεια. Θα μπορείτε να έρθετε εδώ να τα δοκιμάσετε, να παίξετε παιχνίδια. Αν όμως είστε στο σπίτι και ακούτε, ή είστε στο αυτοκίνητο και ακούτε, μπορείτε να τους βρείτε και στο Instagram, Hero Cosmetics CY. Ψάξτε το για να το μελετήσετε και περισσότερο.
1: Αλλά αν έρθετε εδώ στην παρέα μας, θα βγάλετε φωτογραφίες, θα παίξετε παιχνίδια, θα μπείτε σε κληρώσεις για διαγωνισμούς. Ο Βασίλης είναι εδώ. Είσαι υπεύθυνος του διαγωνισμού. Είναι υπεύθυνος του διαγωνισμού. Κερδίζετε ένα διήμερο σε πεντάστερο ξενοδοχείο. Έχουμε και κοκτέιλς χωρίς αλκοόλ.
0: Είναι κοκτέιλς τα οποία μας βοηθάνε έτσι. Έχουν βιταμίνες, έχουν θρεπτικές ουσίες. Είναι τα Mighty Shots.
1: Αχα, ωραία είμαστε, τα είπες.
0: Θα είμαστε εδώ μέχρι και τις 2 εμείς. Αλλά εσείς μπορείτε να έρθετε μέχρι και τις 6.

0: Και κάπου εδώ αυτό το 2ωρο ολοκληρώθηκε. Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τη Hero Cosmetics και τον Nicosia Mall που μας φιλοξένησε αυτό το 2ωρο. Βάλαμε πολύ μουσική, ανεβάσαμε πολύ τη διάθεση.
1: Και αλλά... την αυτοπεποίθηση.
0: Και την αυτοπεποίθηση, το μόνο σίγουρο. Μάθαμε περισσότερα για την ακμή. Αλλά μπορείτε κι εσείς να έρθετε εδώ μέχρι και τις 6, να παίξετε παιχνίδια, να δοκιμάσετε τα Mighty Patches, τα οποία θα είναι μετά, δεν θα λείπουν από την ντουλάπα σας, από το μπάνιο σας.
1: Να σου πω πώς μπορώ έτσι να το παρομοιάσω με ένα μαγικό ραβδί.
0: Είναι ένα μαγικό patch.
1: Ναι.
0: Το βάζεις και εξαφανίζει το σπυράκι σου. Είναι ένας ήρωας στο μπάνιο σου.
1: Και σε κάνει πιο χαμογελαστό, πιο ευδιάθετο.
0: Χωρίς να χρειάζεται να αγχώνεσαι και να στρεσάρεσαι και να χαλιέσαι για ένα σπυράκι. Γιατί έτσι. Ναι, νομίζετε ότι σιγά ένα σπυράκι. Μπορεί αυτός που το έχει όμως ψυχολογικά να το ρίξει πάρα πολύ.
1: Μάλιστα.
0: Από τον Αλέξανδρο Τεραμουντά.
1: Και φυσικά τη μία, τη μοναδική, την ανεπαναληπτή. Καλή Αλευθερίου.
0: Φίλια πολλά.

Number 3. Number 2.

0: your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession. Ο Mix FM και η Kiko Milano σε προσκαλούν στο Love Fusion Pop-Up Corner στον Νικοσία Mall. Το Σάββατο, 27 Ιουνίου, από τις 12 μέχρι τις 2 το μεσημέρι, η Κάλλη Ελευθερίου και η Μαρία Πορφυρίου θα βρίσκονται εκεί live για να γνωρίσεις τη νέα σειρά Love Fusion, εκεί όπου το skincare συναντά το make-up. Δοκίμασε το Love Fusion Foundation και το Concealer. Βρες την ιδανική απόχρωση για εσένα και κέρδισε voucher με 15% έκπτωση για την αγορά τους. Σε περιμένουμε στο Love Fusion Pop-Up Corner της Kiko Milano στο Νικοσία Mall. Και μην ξεχνάς, το Love Fusion Pop-Up Corner θα βρίσκεται στο Νικοσία Mall από τις 26 έως τις 28 Ιουνίου.
2: Loud Music Festival 2, 3, 4 και 5 Ιουλίου από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα στο Warehouse στη Λεμεσό. Day 4, Κυριακή 5 Ιουλίου. Το Main Stage γίνεται Old School. Και θα ταξιδεύεις στα καλύτερα 80s, 90s και Zeros με τους Canaris, Dino G, VJ Tony Steel, Andres P, LPS, Michael K, hosted by Mr. Kelly K.
3: Δεν κάνω εγώ για σπίτι, πίτσα με Hello Kitty.
2: Στο Garden Stage, Greek Takeover με τους Ιάκωβος Χατζή, Τζέο Παπαδάκης, Λουκάς Παυλίδης, Wired, MKS. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Διοργανωτές LMF και Mix FM. LMF. Louder than all of us.
4: Ο πιο ολοκληρωμένος καλλιτέχνης της γενιάς του, Σταύρος Κωνσταντίνου, επιστρέφει στον μοναδικό κήπο της πρωτεύουσας. Garden Day and Night, κάθε Πέμπτη στις 8. Ένα live γεμάτο καλοκαιρινές επιτυχίες, πάθος και μοναδική ενέργεια. Εκεί όπου οι νύχτες της πόλης αποκτούν ρυθμό. Κάθε Πέμπτη στο Garden Day and Night. Πληροφορίες και κρατήσεις 22 66 26 26.

0: You're locked on Mix FM, powered by the hits. Now, the biggest hits of the week. The Mix FM Top 20.
1: Με τη Δήμητρα Σιβρή.
2: Την πιο δροσερή και cool καλησπέρα μου σε όλους. Καλωσορίσατε που αλλού στον αγαπημένο σας και νούμερο 1 Mix FM. Συντονισμένοι πάντοτε Παγκύπρια στους 102.3 και πέσαμε από το mixfmradio.com. Μας βλέπεις και μας ακούς ζωντανά όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, σε ολόκληρο τον κόσμο. Γι' αυτό στέλνω καλησπέρες και στην απανταχού Κύπρο, αλλά γενικότερα και τον ελληνισμό όπου είστε. Γιατί ξέρω ότι μας ακούτε και από το εξωτερικό. Οπότε η χαρά είναι πάντοτε μεγαλύτερη γιατί η μουσική μας ενώνει. Φυσικά αυτό εδώ είναι το Mix FM Top 20 από την Limited Fixed τηλέφωνο της ETA Business. Είμαστε παρέα, είμαστε μαζί στα καλύτερα και θα μετρήσουμε την αντίστροφη μέτρηση για να ξεκινήσουμε πολύ πολύ δυναμικά. Εδώ που ξέρεις ότι οι 20 μεγαλύτερες διεθνείς επιτυχίες της εβδομάδας είναι παρέα μαζί σου, γιατί τις μετράμε και έτσι φτάνουμε μέχρι και την κορυφή. Τι λέτε λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Θέση νούμερο 20. Εδώ θα συναντήσουμε την Taylor Swift με το The Fate of Ophelia. 36 εβδομάδες στο chart, παρακαλώ. Τρεις θέσεις πιο κάτω από την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά είναι λίγο περίεργο να ξεκινάμε με Taylor Swift στην τελευταία θέση του top, την 20η. Οπότε φανταστείτε τι έχει να συμβεί από εδώ και πέρα. Ενώ στη θέση νούμερο 19 έχουμε New Entry Die Die Shakira featuring Burna Boy. Φυσικά είναι το τραγούδι του Mundial. Κορίτσια υπομονή, παρόλο που έχει και πολλά παιχνίδια. Εγώ ξέρω ότι μου αρέσει και τα παρακολουθώ γενικότερα όλα τα αθλητικά γεγονότα. Όχι μόνο το ποδόσφαιρο που μας αρέσει πολύ, αλλά και το μπάσκετ, αλλά και το βόλεϊ. Γενικότερα μου αρέσει πάρα πολύ και η κολύμβηση. Γενικώς στους Ολυμπιακούς Αγώνες, ξέρετε, είναι το αγαπημένο μου που έχουμε τουλάχιστον τη μάζα των περισσότερων αθλημάτων. Πάμε λοιπόν να απολαύσουμε αυτό το τραγούδι που ήδη έχει ξεκινήσει να γίνεται viral και το βάζω και εγώ full στα social media, έτσι στα βιντεάκια Instagram και Facebook. Οπότε δυναμώνουμε την ένταση να έτσι ξεκινήσουμε πολύ όμορφα το Mix FM Top 20 με την Δήμητρα Σιβρή. 20.

XFM Top 20 συνέχεια παρέα με την Unlimited Fix τηλέφωνο της ETA Business, γιατί όταν η επικοινωνία σε μια επιχείρηση γίνεται απεριόριστη, τότε σου ανοίγουν περισσότερες δυνατότητες. Και έτσι με την Unlimited Fix τηλέφωνο της ETA Business η επιχείρησή σου απολαμβάνει απεριόριστα λεπτά ομιλίες για εθνικές κλήσεις προς σταθερά και κινητά προς όλα τα δίκτυα και ένα σταθερό προβλέψιμο κόστος χωρίς εκπλήξεις στο λογαριασμό κάθε τέλος του μήνα. Και μαθαίνεις περισσότερα στο ita.com.cy/business και συνεχίζουμε παρεούλα γιατί στη θέση νούμερο 18 απολαύσαμε την υπέροχη Ray με το Where is my husband, 32 εβδομάδες στο top, 3 θέσεις πιο κάτω από την προηγούμενη, σε αντίθεση με τη θέση νούμερο 19, όπου έχουμε άνοδο μίας θέσης για το πολύ αγαπημένο Save My Love από Kygo featuring Khalid. Δεν έχει κλείσει μήνα στο top, 3 εβδομάδες, ενώ στη θέση νούμερο 16 έρχεται να προσγειωθεί ένα πολύ ωραίο ντουέτο από Pink Panthers featuring Zara Larson, το Stateside. Μας αρέσει ιδιαίτερα, 3 εβδομάδες στο top, παρόλα αυτά είχαμε μία κάθοδο 3 ολόκληρων θέσεων για αυτή την εβδομάδα του συγκεκριμένου τραγουδιού και φυσικά ανυπομονούμε να δούμε τι θα συμβεί και στις επόμενες θέσεις, γιατί ήρθε η στιγμή να δυναμώσουμε την ένταση του Mix FM, να αρχίσει να φεύγει η ένταση της εβδομάδας.

καθαρίγησή μας για να φτάσουμε στη νούμερο 1 κορυφαία διεθνή επιτυχία, και αυτή την εβδομάδα συνεχίζεται πάρα πολύ δυναμικά. Σε ένα Σαββατοκύριακο, λίγο έτσι πριν πούμε σιγά σιγά και το τέλος στον Ιούνιο, στο τελευταίο δεκαήμερο όπου διανύουμε. Και έχω να σας πω ότι στη νούμερο 15 απολαμβάνεται ιδιαίτερα αυτό το remix, το Afro Soul από Παπαούτε, από Mike's Mind featuring Chill 77 και Unjumps. Είναι πολύ ωραίο, είναι πολύ ιδιαίτερο. Έχω ακούσει την ιστορία, τέλος πάντων, για το πώς δημιουργήθηκε το συγκεκριμένο τραγούδι, που σημαίνει το Παπαούτε Dad Where Are You. Οπότε υπάρχει, ξέρετε, ένα κομμάτι ιστορίας από τους καλλιτέχνες που τους έλειπε πάρα πολύ ο πατέρας από την οικογένεια. 4 εβδομάδες στο top, μία θέση πιο πάνω από την προηγούμενη, έκλεισε ακριβώς έναν μήνα, ενώ στη θέση νούμερο 14 έχουμε τη Λιόνι με το Don't Worry, 9 εβδομάδες στο chart, μία θέση πιο κάτω από την προηγούμενη. Κάπως έτσι συνεχίζουμε δυναμικά και φτάνουμε στη θέση νούμερο 13, που έχουμε μία θέση πιο πάνω για το Jamaican. Μπαμπάμ, εντάξει, είναι τρομερό, είναι πάρα πάρα πολύ δυναμικό και καλοκαιρινό. Huge L featuring Solto, και ξέρετε ότι μας αρέσει πολύ, στον ένα μήνα 4 εβδομάδες που βρίσκεται στο chart.

λίγο πριν την τελική δεκάδα και τις κομβικές θέσεις πεντάδας, τριάδας και κορυφής, πάμε να δούμε τι συμβαίνουν στις θέσεις νούμερο 12 και 11. Θέση λοιπόν νούμερο 12, εδώ έρχεται ο Σόμπερ με το Homewrecker, 17 εβδομάδες στο Mix FM Top 20, 3 θέσεις πιο κάτω από τον προηγούμενο. Από ό,τι καταλαβαίνω, έχουμε αρκετές έτσι καθόδους στις θέσεις και πολλές ανακατατάξεις και εκπλήξεις, όπως κάθε φυσικά εβδομάδα στο Mix FM Top 20. Ενώ στη θέση νούμερο 11 πάλι έχουμε την καθοδομία σε αυτή τη φορά θέσεις για το συγκεκριμένο τραγούδι που δεν είναι άλλο από το Turn the Lights Off. Από κάτω και John, 15 εβδομάδες στο top, μία ανάσα πριν τη δεκάδα. Και μένεις εδώ να παρτάρουμε μαζί με την Μητέμη Τρασιβρή στο Mix FM.

Βρισκόμαστε ακριβώς στη μέση του Mix FM Top 20 και για αυτή την εβδομάδα σε ένα πολύ ωραίο, δροσερό και καλοκαιρινό top. Γιατί όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε, η μουσική του Mix FM πάντα μας δροσίζει σε όλα μας τα Σαββατοκύριακα που κάνουμε το μεγαλύτερο πάρτι του νησιού. Και επειδή πάρτι θα κάνει και όποιος τυχερός κερδίσει τον διαγωνισμό που τρέχει στα social media του Mix FM Cyprus, αν δεν το έχεις πάρει είδηση, μπαίνεις εννοείται στο Instagram και βλέπεις τον διαγωνισμό. Υπάρχει σε σχετικό post αναρτημένο, γιατί ο Mix FM σου δίνει την ευκαιρία να κερδίσεις ένα iPhone 17 Black 256GB προσφορά των Στερεώτης και Identity. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πολύ ωραίο και ιδιαίτερο, γιατί το δώρο είναι πάρα πολύ μεγάλο, πολύ μεγάλη αξία. Εύχομαι έτσι καλή επιτυχία στις περισσότερες συμμετοχές έτσι έχετε. Ξέρετε ότι τόσες περισσότερες και πιθανότητες να μπορέσετε να βγείτε εσείς οι νικητές. Θέση νούμερο 10 τώρα. Εδώ έρχεται το Runway με Lady Gaga featuring Dotsy. Ανοίγει τη δεκάδα με 2 μήνες, 8 εβδομάδες στο top και μια θέση πιο πάνω από την προηγούμενη. Κατάφερε να σκαρφαλώσει λοιπόν. Θέση νούμερο 9. Έχουμε ένα πολύ δικό μου αγαπημένο και φυσικά έκανε το χαμούλι που περιμέναμε. Δεν ξέρω αν κάθεστε, δεν ξέρω που είστε και τι κάνετε. Προσοχή και χαλαρότητα, γιατί 11 θέσεις ανόδου, δεν ξέρω αν έχει ξανασυμβεί στο top. Δεύτερη εβδομάδα εμφάνιση είναι το νιότερη τη προηγούμενη. Το Talk to You από Hunter featuring 54 Ultra. Παιδιά, τι τραγουδάρα είναι αυτή. Και έχω παρακολουθήσει τώρα τελευταία και του Hunter και μου αρέσουν ιδιαίτερα, γιατί είδα και άλλα πολύ ωραία του τραγούδια. Γενικώς ένα χαμό έχει γίνει. Οπότε καταλαβαίνετε τι θα συμβεί και τις επόμενες εβδομάδες. Αυτό το τραγούδι απειλεί τις κορυφές. Αυτό έχω να πω μόνο. Πάμε λοιπόν να το απολαύσουμε παρέα πολύ δυνατά στον Mix FM. Number

0: official chart.
1: Δήμητρας Ιβρύ with the Mix FM Top 20. Mix FM. New music files. New. Now. Next.
0: Mix FM. Zara Larsson. Midnight Sun. Hugel featuring Solto, Jamaican Bam Bam. Sam Fender featuring Olivia Dean, Rain Me In. Teddy Swims, Mr. Know-It-All. Olivia Rodrigo, Drop Dead. Your access to the freshest tracks.
1: New music files on Mix FM.
2: Τα new music files χορηγεί η σειρά τηλιακών προϊόντων Garnier Ambre Solaire για ξέγνια στο καλοκαίρι με απόλυτη προστασία στον ήλιο.
3: Αυτό τον Ιούλιο η Λεμεσός γίνεται πιο loud από ποτέ. Από 5η 2 μέχρι Κυριακή 5 Ιουλίου το Loud Music Festival 2026 έρχεται στο The Warehouse. Δύο stages, περισσότεροι από 50 DJs και καλλιτέχνες από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Νιώσε το μαλμό, ζήσε την εμπειρία, γίνε μέρος του πιο loud event του καλοκαιριού. Προπόληση στο ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Διοργανωτής Mix FM και LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY στο Instagram για όλα τα updates.
4: This is not just house music.
5: Can you feel it?
4: This is Sam Divine at the Castle Club. The Queen of Defected returns to Ayia Napa June 24th, July 8th and 22nd. Plus, house energy, iconic vocals, unforgettable nights. Doors open 23:30. Reservations 97-77-5550. Tickets at thecastleclub.com. Get ready for the sound of Ibiza. Only at the Castle Club. Feel the house music.

0: Counting down the hits from 20 to number 1 on the Mix FM Top 20.
1: Τα πιο hot, τα πιο viral, οι 8 καλύτερες διεθνείς επιτυχίες της εβδομάδας, τα super tracks, τα hyper tracks είναι εδώ. Παίζουν μόνο για σένα back to back, γι' αυτό δεν έχεις να πας πουθενά. Δήμητρα Σιβρή στο μικροφόνο και στην παρέα σου, στο Mix FM Top 20, στο πιο δροσερό καλοκαιρινό μουσικό και άκρος κάθε φορά και κάθε εβδομάδα ανανεωμένο, κάθε Σαββατοκύριακο παρέα μαζί. Mix FM Top 20, θέση νούμερο 8, American Girls και Harry Styles, 9 εβδομάδες στο top. Δεν είχαμε μετάθεση θέσεως για το συγκεκριμένο τραγούδι, το οποίο συμβαίνει και στη θέση νούμερο 7, που για 24 εβδομάδες φυσικά δεν θα μπορούσε.

ανάσα πριν από την τελική πεντάδα του Mix FM Top 20 και δεν ξέρω αν και εσείς ανυπομονείτε όσο και εγώ να δούμε τι συμβαίνουν στις πρώτες θέσεις, γιατί η αλήθεια είναι ότι πάντοτε έχει πολύ ενδιαφέρον. Οι φανατικοί του Top ξέρω ότι μου στέλνετε πολλά μηνύματα και καταγράφετε και στατιστικά στο τι συμβαίνει με τα τραγούδια. Ήδη ξέρουμε ότι το σήμα BTS έχει βγει από το Top και δεν κατάφερε, παρότι BTS και παρότι μεγάλη επιτυχία και επίσης πολύ μεγάλη άνοδο στα charts, να κρατηθεί ιδιαίτερα μέσα στο Top. Φυσικά το Top διαμορφώνεται πάντοτε σύμφωνα με το τι εσείς αγαπάτε, θέλετε, σας αρέσει και ακούτε στον Mix FM, αλλά και τι συμβαίνει στην παγκόσμια μουσική σκηνή, στο Billboard και στα charts, στα ευρωπαϊκά, και εννοείται να πούμε και χρόνια πολλά στον Mix, χρόνια πολλά γενικότερα στη μουσική, γιατί η Παγκόσμια Μέρα Μουσικής την γιορτάζουμε Κυριακή 21 Ιουνίου, οπότε καταλαβαίνετε ότι και εμείς θα το γιορτάσουμε πολύ ιδιαίτερα. Θέση νούμερο 6 τώρα, εδώ έχουμε το Drop Dead από Olivia Rodrigo, 6 εβδομάδες στο chart, δεν μετακινήθηκε από την προηγούμενη, ενώ στη θέση νούμερο 5 έρχεται να ανοίξει την πεντάδα Bruno Mars με το I Just Might, 2 θέσεις πιο κάτω την προηγούμενη εβδομάδα, 23 συνεχόμενες, το απολαμβάνουμε μαζί.

Μία ανάσα πριν από την τελική τριάδα. Mix FM Top 20. Δήμητρα, σε βρίσκω στο μικρόφωνο και στην παρέα σας. Τα μηνύματα σας έρχονται στο 3131 αλλά και στο Viber 99 31 0031. Και στη θέση νούμερο 4 εδώ έρχεται και προσγειώνεται φυσικά ποιος άλλος, ο Dandy Swims με το Mr. Know It All. Το αγαπώ πολύ. Μια θέση που πάνω την προηγούμενη εβδομάδα 7 συνεχόμενες συναπτές βρίσκεται στο chart. Ενώ στην τριάδα έχουμε κάτι πολύ ιδιαίτερο που δεν νομίζω πραγματικά εύκολα να φύγει από το top. Tame Impala featuring Jenny, το The Jenny Remix από Dracula. Εντάξει, είναι υπέροχο το Dracula, είναι ιδιαίτερο και αυτό το remix ήρθε και το απογείωσε. Είναι και στη μόδα φυσικά, καταλαβαίνετε, όλα τα remix, ιδιαίτερα στο καλοκαίρι. Κάπως μας αρέσει και τα θέλουμε παραπάνω. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε. 5 εβδομάδες στο top, επίσης με θέση πιο πάνω από την προηγούμενη και οι δύο κορυφαίες θέσεις του top είναι εδώ πέρα. Μην πάτε πουθενά, γιατί σε πάρα πολύ λίγο θα τις ανακοινώσω και φτάνουμε και κορυφή. Είναι υπόσχεση.

Rocks FM Top 20 συνέχεια και σας υπενθυμίζω λίγο πριν σας πω τι συμβαίνει στην θέση νούμερο 2 για το top αυτή τη εβδομάδα, ότι στις 26 έκτου στο Amos Beach Bar Mackenzie Beach έχουμε discotech party, Φίβος Κωνσταντινίδης, Dino G, Dino G, Φίβος Κωνσταντινίδης, το κυρίως ελληνικό retro party. Το Amos Beach Bar έτσι υποδέχεται ξανά το πιο θρηλυκό ελληνικό retro party με τους Φίβος Κωνσταντινίδη και Dino G στα decks, έτοιμους να μας ταξιδέψουν με τις μεγαλύτερες επιτυχίες των δεκαετιών που αγαπήσαμε. Κρατήσεις το 24 82 88 44, και τώρα ξέρω ότι ανυπομονείς, οπότε δεν θα σε κρατήσω σε άλλη αγωνία και στη θέση νούμερο 2 θα απολαύσουμε την επιτυχία του καλοκαιριού. Είναι υπερτράκ, παιδιά μου, αρέσει πολύ. Το είχα όμως πει έτσι. Θέλω οι προβλέψεις και οι δικές μου να παρακαλώ να ακούγονται. BB Rexha featuring Faithless, New Religion. 13 εβδομάδες στο top, δεν μετακινήθηκε από την προηγούμενη και φυσικά δεν έχει και να πάει πουθενά, γιατί είναι τραγουδάρα και θα παρτάρουμε μαζί. Δυναμώνω ένταση στο στούδιο, όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις. Πάμε να χορέψουμε.

FM Top 20, φτάσαμε στην κορυφή. Ήρθε η στιγμή να σας ανακοινώσω τη νούμερο 1 κορυφαία διεθνή επιτυχία και για αυτή την εβδομάδα. Πρωτού στα Music News, στο Music Files αυτή τη εβδομάδα, σας πω ότι η Bonnie Tyler βγήκε από το κόμμα. Η 70χρονη Ουαλή τραγουδίστρια ξύπνησε μετά από έναν μήνα σε τεχνικό κόμμα, στο οποίο είχε τεθεί λόγω επίκουσας επέμβασης στο έντερο στην Πορτογαλία. Παραμένει στην εντατική, είναι αρκετά καταβεβλημένη, ενώ όλες οι καλοκαιρινές συναυλίες φυσικά και έχουν ακυρωθεί. Ευχόμαστε εννοείται πάντοτε το καλύτερο και φυσικά το καλύτερο το βρίσκεις στην δική σου επιχείρηση, γιατί θέλεις η επικοινωνία να γίνεται χωρίς περιορισμούς. Και αυτό δεν μπορεί να γίνεται παρά με την Unlimited Fix τηλέφωνη της Ida Business. Εσύ απολαμβάνεις απεριόριστη επικοινωνία και η επιχείρησή σου απολαμβάνει σταθερό κόστος χωρίς εκπλήξεις στο λογαριασμό κάθε τέλος του μήνα. Γιατί όταν η επικοινωνία λειτουργεί σωστά, τα πάντα λειτουργούν καλύτερα. Θα συμφωνήσω απόλυτα, παιδιά, από προσωπική εμπειρία. Σας το λέω και είμαι σίγουρη ότι και εσείς στην επιχείρησή σας αυτό θα θέλετε, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά την επικοινωνία. Ξέρετε, είναι όπως τις σχέσεις η επικοινωνία. Αν δεν μιλάμε και δεν επικοινωνούμε, πώς τα πράγματα θα πάνε καλά. Γι' αυτό έρχεται η Ida Business, παιδιά, εδώ πέρα. Μαθαίνεις περισσότερο στο ida.com.cy καθώς business, δηλαδή καταλάβατε. Γίνεται χαμός εδώ πέρα. Στα καλύτερα και είναι θέση νούμερο 1, ήρθε η στιγμή να σας την αποκαλύψω. Alex Warren και Fever Dream, 14 εβδομάδες στο top, δεν μετακινήθηκε από την προηγούμενη. Οι περισσότεροι το μαντέψατε και πολύ λογικά, γιατί παιδιά, όπως και να το κάνουμε, είναι δύσκολο να φύγει ο Alex Warren από το top. Το λατρεύετε, τον αγαπάτε. Παρ' όλα αυτά, δεν ξέρουμε τι θα συμβεί την επόμενη εβδομάδα που ανανεώνουμε ραντεβού εδώ στον Mix FM. Μην πάτε πουθενά, τα καλύτερα είναι εδώ από την Δήμητρα Σιδρή, μεγάλο ραδιοφωνικό φιλί. Bye.

Number 3. Number 2.

0: your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession. 5,040,000.
2: Ο Δήμος Λακατάμιας και το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας Λακατάμιας σας προσκαλούν σε μια βραδιά γεμάτη ενέργεια, μουσική και χαμόγελα. Λακατάμια Youth Street Food Festival, την 5η 25 Ιουνίου, από τις 6.30 έως τις 11 το βράδυ, το Πάρκο Αγίου Γεωργίου Λακατάμιας μεταμορφώνεται σε ένα πολύχρωμο σκηνικό γιορτής με γευστικό street food, δροσερά ποτά, live link από το Mix FM και μουσική που ανεβάζει τη διάθεση για να σας προσφέρει την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Μια ανοιχτή γιορτή για την νεολαία και όχι μόνο. Είσοδος ελεύθερη. Powered by Mix FM.
1: Ο Mix FM και η Kiko Milano σε προσφέρουν στο Love Fusion Pop-Up Corner στο Νικοσία Mall. Το Σάββατο, 27 Ιουνίου, από τις 12 μέχρι τις 2 το μεσημέρι, η Κάλλη Ελευθερίου και η Μαρία Πορφυρίου θα βρίσκονται εκεί live για να γνωρίσεις τη νέα σειρά Love Fusion, εκεί όπου το skincare συναντά το makeup. Δοκίμασε το Love Fusion Foundation και το Concealer. Βρες την ιδανική απόχρωση για εσένα και κέρδισε voucher με 15% έκπτωση για την αγορά τους. Σε περιμένουμε στο Love Fusion Pop-Up Corner της Kiko Milano στο Νικοσία Mall. Και μην ξεχνάς, το Love Fusion Pop-Up Corner θα βρίσκεται στο Νικοσία Mall από τις 26 έως τις 28 Ιουνίου.
3: Retro Garden και Mix FM παρουσιάζουν το The Flashback Live Show. Αν θυμάσαι τις κασέτες στο παιδικό σου δωμάτιο, τον ήχο του μόντεμ πριν συνδεθεί στο ίντερνετ και τη χαρά να αγοράζεις το αγαπημένο σου CD, τότε το Garden Day and Night σε προσκαλεί στο απόλυτο καλοκαιρινό ταξίδι στο χρόνο. Με τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s και Millennium. Κάθε Παρασκευή live στη σκηνή του Garden, ο Άγγελος Αυγουστή, ο Χρήστος Νικολάου και η Μυρτώ Μελετίου
4: παρέα με τους Popular Band.
3: The Flashback Live Show. Κρατήσεις 2266-2626.
5: Κυριάκο, πειράζει που είμαι και μεγάλη φίρμα.
3: Έναρξη 12 Ιουνίου.
0: This July, Limassol gets loud. From Thursday, July 2nd to Sunday, July 5th, Loud Music Festival 2026 takes over the warehouse. Two stages, more than 50 DJs and performing artists, non-stop energy from 5 p.m. till midnight. Feel the bass. Live the moment. Be part of something louder than ever. Get your pre-sale tickets now at ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Organized by Mix FM and LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY on Instagram for all updates.
6: Τραγούδια που έζησες. Τραγούδησες. Και που δεν σταμάτησαν ποτέ να σε ακολουθούν. Discotech. Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Amos Beach Bar στην παραλία Mackenzie στη Λάρνακα. Φίβος Κωνσταντινίδης και Dino G παίζουν τις μεγαλύτερες, κυρίως ελληνικές, αλλά και ξένες επιτυχίες των 80s, 90s και Zeros. Discotech. Το πάρτι ξεκινάει στις 9.30 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2482-8844. Υποστηρικτής και Manes Print Shop. Powered by Mix FM.

0: music files. New. Now. Next.
1: Mix FM.
2: Zara Larsson. Midnight Sun. Hugel featuring Solto, Jamaican Bam Bam. Sam Fender featuring Olivia Dean, Rain Me In. Teddy Swims, Mr. Know-It-All. Olivia Rodrigo, Drop Dead. Your access to the freshest tracks.
0: New music files on Mix FM.
3: Τα new music files χορηγεί η σειρά τηλιακών προϊόντων Garnier Ambre Solaire για ξέγνια στο καλοκαίρι με απόλυτη προστασία στον ήλιο.
4: Ο Mix FM γιορτάζει την Παγκόσμια Μέρα Μουσικής την Κυριακή 21 Ιουνίου και σε προσκαλεί στο πιο ανεβαστικό πάρτι του φετινού καλοκαιριού. Μαζί με τα Coffee Berry που φέτος συμπληρώνουν 10 χρόνια αμέτρητες στιγμές απόλαυσης, δίνουμε ραντεβού στο Zorpas by the Sea, περιοχή Fig Tree Bay στον Πρωταρά, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ. All Day Music Vibes, Live Link, καλοκαιρινή διάθεση, διασκέδαση δίπλα στη θάλασσα και φυσικά η αγαπημένη γεύση Coffee Berry που θα απογειώσει τη μέρα σου. Κυριακή 21 Ιουνίου, η μουσική παίζει δυνατά παρέα με τον Mix FM και τα Coffee Berry. Σας περιμένουμε.
5: Το συναυλιακό καλοκαίρι πήγε σε άλλο επίπεδο. Μετά το ιστορικό sold out των 60.000 και πλέον θεάτων στο ΆΚΑ, ο Lex έρχεται στην Κύπρο.
6: Αυτή η πόλη μας κρατάει ζωντανούς. Με αντάλλαγμα να γράφουμε τραγούδια για τους δρόμους.
5: Ο καλλιτέχνης που έκανε το hip hop υπόθεση όλων. Νέων, μεγαλύτερων, ακόμα και ανθρώπων που δεν άκουγαν ποτέ rap. 24 Ιουνίου. Τάφρος Πύλης Αμοχώστου στη Λευκοσία. Μία βραδιά. Ένα φαινόμενο. Μία εμπειρία που θα συζητιέται για χρόνια. Οι ARC καλοκαιρινές παραγωγές παρουσιάζουν τον Lex. Εσύ θα λυπείς. Εισιτήρια στο more.com.
7: Το Σάββατο, 27 Ιουνίου, το Tropicana Summer Pop-Up Event σας περιμένει στο Ακακίο Beach Bar από τις 11 μέχρι τις 6 για μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Ανακαλύψτε τα αγαπημένα σας κομμάτια από τη συλλογή Eterna. Απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλς και ζήστε μια ολόκληρη μέρα γεμάτη καλοκαιρινή διάθεση, μόδα και χαλάρωση. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από τις 3 μέχρι τις 5 το απόγευμα, παρέα με την Ιωάννα Λαμπροπούλου και τον Αλέξανδρο Ταραμουντά. Βάλτε το μαγιό σας, πάρτε την καλύτερη σας διάθεση και συνάντησέ μας στην παραλία.
8: Το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου FIFA World Cup 2026 ζωντανά και αποκλειστικά στην τηλεόραση Σίγμα. Το κορυφαίο αθλητικό γεγονός του πλανήτη που ενώνει χώρες, γένειες και συναισθήματα γίνεται φέτος εμπειρία Σίγμα. Από τις 11 Ιουνίου έως τις 19 Ιουλίου 2026 το μεγαλύτερο Μουντιάλ όλων των εποχών έρχεται στις οθόνες μας. Το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου αποκλειστικά στην τηλεόραση Σίγμα.
9: Ο νούμερο 1 καλλιτέχνης επιστρέφει στο νούμερο 1 μαγαζί της πρωτεύουσας. Ο Χοβίκ στο Garden Day and Night. Ετοιμαστείτε για τις πιο διασκεδαστικές τετάρτες του καλοκαιριού. Εμφανίσεις κάθε Τετάρτη. Κρατήσεις 2266-2626. Χοβίκ Live.
10: Θυμήσου τα καλοκαίρια και είναι τον καιρό. Ανοίγαλε μας καλοκαίρι.
9: Υποστηρικτής Gresson Tools. Έναρξη Τετάρτη 20 Μαΐου.

Number 3. Number 2.

0: That's your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession.
2: This is not just house music.
3: Can you feel it?
2: This is Sam Devine at the Castle Club. The Queen of Defected returns to Aya Napa June 24th, July 8th and 22nd. Plus, house energy, iconic vocals, unforgettable nights. Doors open 23:30. Reservations 97-77-5550. Tickets at thecastleclub.com. Get ready for the sound of Ibiza. Only at the Castle Club. Feel the house music.
4: Loud Music Festival 2, 3, 4 και 5 Ιουλίου από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα στο Warehouse στη Λεμεσό. Day 1, 5η 2 Ιουλίου στο Main Stage live εμφανίσεις από Λίλα και Μέντε Φουέρτε. DJ sets από τους Σάββας και Ντίς, Ντίνος και Πάφη. Hosted by Jamie. Στο Garden Stage, Disco Vibes με Σκουλός, Alexes, Kong, Σιδεράς, Εξάζα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Διοργανωτές LMF και Mix FM. LMF. Louder than all of us.

0: music files. New. Now. Next.
1: Mix FM.
2: Zara Larsson. Midnight Sun. Hugel featuring Solto, Jamaican Bam Bam. Sam Fender featuring Olivia Dean, Rain Me In. Teddy Swims, Mr. Know-It-All. Olivia Rodrigo, Drop Dead. Your access to the freshest tracks.
0: New Music Files on Mix FM.
3: Τα New Music Files χορηγεί σειρά τηλιακών προϊόντων Garnier Ambre Solaire για ξέγνια στο καλοκαίρι με απόλυτη προστασία στον ήλιο.
4: Ο Mix FM και η Kiko Milano σε προσκαλούν στο Love Fusion Pop-Up Corner στο Νικοσία Mall. Το Σάββατο 27 Ιουνίου από τις 12 μέχρι τις 2 το μεσημέρι, η Κάλλη Ελευθερίου και η Μαρία Πορφυρίου θα βρίσκονται εκεί live για να γνωρίσεις τη νέα σειρά Love Fusion, εκεί όπου το skincare συναντά το makeup. Δοκίμασε το Love Fusion Foundation και το Concealer. Βρες την ιδανική απόχρωση για εσένα και κέρδισε voucher με 15% έκπτωση για την αγορά τους. Σε περιμένουμε στο Love Fusion Pop-Up Corner της Kiko Milano στο Νικοσία Mall. Και μην ξεχνάς, το Love Fusion Pop-Up Corner θα βρίσκεται στο Νικοσία Mall από τις 26 έως τις 28 Ιουνίου.
5: Αυτό τον Ιούλιο, η Λεμεσός γίνεται πιο loud από ποτέ. Από 5η 2 μέχρι Κυριακή 5 Ιουλίου, το Loud Music Festival 2026 έρχεται στο The Warehouse. Δύο stages, περισσότεροι από 50 DJs και καλλιτέχνες, από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Νιώσε το βαλμό, ζήσε την εμπειρία, γίνε μέρος του πιο loud event του καλοκαιριού. Προπόληση στο ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Διοργανωτής Mix FM και LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY στο Instagram για όλα τα updates.
6: Ο πιο ολοκληρωμένος καλλιτέχνης της γενιάς του, Σταύρος Κωνσταντίνου, επιστρέφει στον μοναδικό κήπο της πρωτεύουσας. Garden Day and Night, κάθε Πέμπτη στις 8. Ένα live γεμάτο καλοκαιρινές επιτυχίες, πάθος και μοναδική ενέργεια. Εκεί όπου οι νύχτες της πόλης αποκτούν ρυθμό. Κάθε Πέμπτη στο Garden Day and Night. Πληροφορίες και κρατήσεις 22 66 26 26.

Number 3. Number 2.

0: That's your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
0: This July, Limassol gets loud. From Thursday, July 2nd to Sunday, July 5th, Loud Music Festival 2026 takes over The Warehouse. Two stages, more than 50 DJs and performing artists, non-stop energy from 5 p.m. till midnight. Feel the bass. Live the moment. Be part of something louder than ever. Get your pre-sale tickets now at ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Organized by Mix FM and LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY on Instagram for all updates.
2: Garden Day and Night. Ο πιο μαγικός κήπος της Λευκωσίας άνοιξε για τη νέα καλοκαιρινή σεζόν. Live βραδιές, δυνατά DJ sets και ατμόσφαιρα που παρασύρει. Μεσογειακές γεύσεις με πινελιές από Μεξικό και Λατινική Αμερική με την υπογραφή του σεφ Γιάννη Πρατικάκη και signature cocktails. Ιδανικό για γενέθλια, hens και bachelor parties και κάθε ξεχωριστή σου στιγμή. Garden Day and Night. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266-2626.
3: Ο Mix FM γιορτάζει την Παγκόσμια Μέρα Μουσικής την Κυριακή 21 Ιουνίου και σε προσκαλεί στο πιο ανεβαστικό πάρτι του φετινού καλοκαιριού. Μαζί με τα Coffee Berry που φέτος συμπληρώνουν 10 χρόνια αμέτρητες στιγμές απόλαυσης, δίνουμε ραντεβού στο Zorpas by the Sea, περιοχή Fig Tree Bay στο Πρωταρά, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ. All Day Music Vibes, Live Link, καλοκαιρινή διάθεση, διασκέδαση δίπλα στη θάλασσα και φυσικά η αγαπημένη γεύση Coffee Berry που θα απογειώσει τη μέρα σου. Κυριακή 21 Ιουνίου, η μουσική παίζει δυνατά παρέα με το Mix FM και τα Coffee Berry. Σας περιμένουμε.
2: Το συναυλιακό καλοκαίρι πήγε σε άλλο επίπεδο. Μετά το ιστορικό sold out των 60.000 και πλέον θεάτων στο ΆΚΑ, ο Lex έρχεται στην Κύπρο.
4: Αυτή η πόλη μας κρατάει ζωντανούς. Με αντάλλαγμα να γράφουμε τραγούδια για τους δρόμους.
2: Ο καλλιτέχνης που έκανε το hip hop υπόθεση όλων. Νέων, μεγαλύτερων, ακόμα και ανθρώπων που δεν άκουγαν ποτέ rap. 24 Ιουνίου. Τάφρος Πύλης Αμοχώστου του στη Λευκωσία. Μία βραδιά. Ένα φαινόμενο. Μία εμπειρία που θα συζητιέται για χρόνια. Οι ARC καλοκαιρινές παραγωγές παρουσιάζουν τον Lex. Εσύ θα λυπείς. Εισιτήρια στο Mort

0: Freshest tracks.
1: New music files on Mix FM.
0: Τα new music files χορηγεί η σειρά τηλιακών προϊόντων Garnier Ambre Solaire για ξέγνια στο καλοκαίρι με απόλυτη προστασία στον ήλιο.
2: Κούλα μακούς.
3: Retro Garden και Mix FM παρουσιάζουν το The Flashback Live Show. Αν θυμάσαι τις κασέτες στο παιδικό σου δωμάτιο, τον ήχο του μόντεμ πριν συνδεθεί στο ίντερνετ και τη χαρά να αγοράζεις το αγαπημένο σου CD, τότε το Garden Day and Night σε προσκαλεί στο απόλυτο καλοκαιρινό ταξίδι στο χρόνο. Με τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s και Millennium. Κάθε Παρασκευή live στη σκηνή του Garden, ο Άγγελος Αυγουστή, ο Χρήστος Νικολάου και η Μυθό Μελετίου. The Flashback Live Show. Κρατήσεις 2266-2626.
4: Κυριακό, πειράζει που είμαι και μεγάλη φίρμα.
3: Έναρξη 12 Ιουνίου. 5,040,000.
5: Ο Δήμος Λακατάμιας και το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας Λακατάμιας σας προσκαλούν σε μια βραδιά γεμάτη ενέργεια, μουσική και χαμόγελα. Λακατάμια Youth Street Food Festival. Την 5η 25 Ιουνίου από τις 6.30 έως τις 11 το βράδυ, το Πάρκο Αγίου Γεωργίου Λακατάμιας μεταμορφώνεται σε ένα πολύχρωμο σκηνικό γιορτής με γευστικό street food, δροσερά ποτά, live link από το Mix FM και μουσική που ανεβάζει τη διάθεση για να σας προσφέρει την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Μια ανοιχτή γιορτή για την νεολαία και όχι μόνο. Είσοδος ελεύθερη. Powered by Mix FM.
6: Να παίζει το τρανζίστορ.
5: Τραγούδια που έζησες. Τραγούδησες και που δεν σταμάτησαν ποτέ να σε ακολουθούν. Discotech. Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Amos Beach Bar στην παραλία Mackenzie στη Λάρνακα. Φίβος Κωνσταντινίδης και Dino G παίζουν τις μεγαλύτερες, κυρίως ελληνικές, αλλά και ξένες επιτυχίες των 80s, 90s και Zeros. Discotech. Το πάρτι ξεκινάει στις 9.30 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2482-8844. Υποστηρικτής και Manes Print Shop. Powered by Mix FM.
7: Το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου FIFA World Cup 2026 ζωντανά και αποκλειστικά στην τηλεόραση Σίγμα. Το κορυφαίο αθλητικό γεγονός του πλανήτη που ενώνει χώρες, γενιές και συναισθήματα γίνεται φέτος εμπειρία Σίγμα. Από τις 11 Ιουνίου έως τις 19 Ιουλίου 2026 το μεγαλύτερο Μουντιάλ όλων των εποχών έρχεται στις οθόνες μας. Το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου αποκλειστικά στην τηλεόραση Σίγμα.

Number 3. Number 2.

0: That's your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession.
2: Loud Music Festival 2, 3, 4 και 5 Ιουλίου από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα στο Warehouse στη Λεμεσό. Day 2, Παρασκευή 3 Ιουλίου. Το Main Stage ανεβάζει ρυθμούς με R&B sounds από Petty Sen, Mr. MK, Mr. Coase, Delore, MX, Ash, ADM, Mario, hosted by MC Stan. Στο Garden Stage, Afrobeats με τους Fat Cat, Diz, Maldiva, Coase, Adele Moon, Gosa. Προπολίση εισιτήριων στο ticketbox.com.cy. Διοργανωτές LMF και Mix FM. LMF. Louder than all of us.
3: Το Σάββατο, 27 Ιουνίου, το Tropicana Summer Pop-Up Event σας περιμένει στο Ακακία Beach Bar από τις 11 μέχρι τις 6 για μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Ανακαλύψτε τα αγαπημένα σας κομμάτια από τη συλλογή Eterna. Απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλς και ζήστε μια ολόκληρη μέρα γεμάτη καλοκαιρινή διάθεση, μόδα και χαλάρωση. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από τις 3 μέχρι τις 5 το απόγευμα, παρέα με την Ιωάννα Λαμπροπούλου και τον Αλέξανδρο Ταραμουντά. Βάλτε το μαγιό σας, πάρτε την καλύτερη σας διάθεση και συνάντησέ μας στην παραλία.
4: Ο πιο ολοκληρωμένος καλλιτέχνης της γενιάς του, Σταύρος Κωνσταντίνου, επιστρέφει στον μοναδικό κήπο της πρωτεύουσας. Garden Day and Night, κάθε Πέμπτη στις 8. Ένα live γεμάτο καλοκαιρινές επιτυχίες, πάθος και μοναδική ενέργεια. Εκεί όπου οι νύχτες της πόλης αποκτούν ρυθμό. Κάθε Πέμπτη στο Garden Day and Night. Πληροφορίες και κρατήσεις 22 66 26 26.

0: music files. New. Now. Next.
1: Mix FM.
2: Zara Larsson. Midnight Sun. Hugel featuring Solto, Jamaican Bam Bam. Sam Fender featuring Olivia Dean, Rain Me In. Teddy Swims, Mr. Know-It-All. Olivia Rodrigo, Drop Dead. Your access to the freshest tracks.
0: New music files on Mix FM.
3: Τα new music files χορηγεί η σειρά ατυλιακών προϊόντων Garnier Ambre Solaire για ξέγνια στο καλοκαίρι με απόλυτη προστασία στον ήλιο.
4: Αυτό τον Ιούλιο, η Λεμεσός γίνεται πιο loud από ποτέ. Από 5η 2 μέχρι Κυριακή 5 Ιουλίου, το Loud Music Festival 2026 έρχεται στο The Warehouse. Δύο stages, περισσότεροι από 50 DJs και καλλιτέχνες. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Νιώσε το βαλμό, ζήσε την εμπειρία. Γίνε μέρος του πιο loud event του καλοκαιριού. Προπόληση στο ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Διοργανωτής Mix FM και LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY στο Instagram για όλα τα updates.
5: This is not just house music.
6: Can you feel it?
5: This is Sam Divine at the Castle Club. The Queen of Defected returns to Ayia Napa June 24th, July 8th and 22nd. Plus, house energy, iconic vocals, unforgettable nights. Doors open 23:30. Reservations 97-77-5550. Tickets at thecastleclub.com. Get ready for the sound of Ibiza. Only at the Castle Club. Feel the house music.

Number 3. Number 2.

0: That's your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession.
0: This July, Limassol gets loud. From Thursday, July 2nd to Sunday, July 5th, Loud Music Festival 2026 takes over The Warehouse. Two stages, more than 50 DJs and performing artists, non-stop energy from 5 p.m. till midnight. Feel the bass. Live the moment. Be part of something louder than ever. Get your pre-sale tickets now at ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Organized by Mix FM and LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY on Instagram for all updates.
2: Το συναυλιακό καλοκαίρι πήγε σε άλλο επίπεδο.
3: Μετά τις 4 διαστέλλονται.
2: Μετά το ιστορικό sold out των 60.000 και πλέον θεάτων στο ΆΚΑ, ο Lex έρχεται στην Κύπρο.
3: Αυτή η πόλη μας κρατάει ζωντανούς. Με αντάλλαγμα να γράφουμε τραγούδια για τους δρόμους.
2: Ο καλλιτέχνης που έκανε το hip hop υπόθεση όλων. Νέων, μεγαλύτερων, ακόμα και ανθρώπων που δεν άκουγαν ποτέ rap. 24 Ιουνίου. Τάφρος Πύλης Αμοχώστου στη Λευκοσία. Μία βραδιά. Ένα φαινόμενο. Μία εμπειρία που θα συζητιέται για χρόνια. Οι ARC καλοκαιρινές παραγωγές παρουσιάζουν τον Lex. Εσύ θα λυπείς. Εισιτήρια στο more.com. Ο Δήμος Λακατάμιας και το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας Λακατάμιας σας προσκαλούν σε μια βραδιά γεμάτη ενέργεια, μουσική και χαμόγελα. Λακατάμια Youth Street Food Festival. Την 5η 25 Ιουνίου από τις 6.30 έως τις 11 το βράδυ, το Πάρκο Αγίου Γεωργίου Λακατάμιας μεταμορφώνεται σε ένα πολύχρωμο σκηνικό γιορτής με γευστικό street food, δροσερά ποτά, live link από το Mix FM και μουσική που ανεβάζει τη διάθεση για να σας προσφέρει την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Μια ανοιχτή γιορτή για την νεολαία και όχι μόνο. Είσοδος ελεύθερη. Powered by Mix FM.

0: Hugel featuring Solto, Jamaican Bam Bam. Sam Fender featuring Olivia Dean, Rain Me In. Teddy Swims, Mr. Know-It-All. Olivia Rodrigo, Drop Dead. Your access to the freshest tracks.
1: New Music Files on Mix FM.
2: Τα New Music Files χορηγεί σειρά τηλιακών προϊόντων Garnier Ambre Solaire για ξέγνιαστο καλοκαίρι με απόλυτη προστασία στον ήλιο.
3: Να παίζει το τρανζίστορ.
4: Τραγούδια που έζησες. Τραγούδησες. Και που δεν σταμάτησαν ποτέ να σε ακολουθούν. Discotech. Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Amos Beach Bar στην παραλία Mackenzie στη Λάρνακα. Φίβος Κωνσταντινίδης και Dino G παίζουν τις μεγαλύτερες, κυρίως ελληνικές, αλλά και ξένες επιτυχίες των 80s, 90s και Zeros. Discotech. Το πάρτι ξεκινάει στις 9.30 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2482-8844. Υποστηρικτής και Manes Print Shop. Powered by Mix FM.
5: Ο Mix FM γιορτάζει την Παγκόσμια Μέρα Μουσικής την Κυριακή 21 Ιουνίου και σε προσκαλεί στο πιο ανεβαστικό πάρτι του φετινού καλοκαιριού. Μαζί με τα Coffee Berry που φέτος συμπληρώνουν 10 χρόνια αμέτρητες στιγμές απόλαυσης, δίνουμε ραντεβού στο Zorpas by the Sea, περιοχή Fig Tree Bay στον Πρωταρά, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ. All Day Music Vibes, Live Link, καλοκαιρινή διάθεση, διασκέδαση δίπλα στη θάλασσα και φυσικά η αγαπημένη γεύση Coffee Berry που θα απογειώσει τη μέρα σου. Κυριακή 21 Ιουνίου, η μουσική παίζει δυνατά παρέα με το Mix FM και τα Coffee Berry. Σας περιμένουμε.
6: Το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου FIFA World Cup 2026 ζωντανά και αποκλειστικά στην τηλεόραση Sigma. Το κορυφαίο αθλητικό γεγονός του πλανήτη που ενώνει χώρες, γενιές και συναισθήματα γίνεται φέτος εμπειρία Sigma. Από τις 11 Ιουνίου έως τις 19 Ιουλίου 2026 το μεγαλύτερο Μουντιάλ όλων των εποχών έρχεται στις οθόνες μας. Το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου αποκλειστικά στην τηλεόραση Sigma.

0: That's your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession. Ο Mix FM και η Kiko Milano σε προσκαλούν στο Love Fusion Pop-Up Corner στο Νικοσία Mall. Το Σάββατο 27 Ιουνίου από τις 12 μέχρι τις 2 το μεσημέρι, η Κάλια Ελευθερίου και η Μαρία Πορφυρίου θα βρίσκονται εκεί live για να γνωρίσεις τη νέα σειρά Love Fusion εκεί όπου το skincare συναντά το makeup. Δοκίμασε το Love Fusion Foundation και το Concealer. Βρες την ιδανική απόχρωση για εσένα και κέρδισε voucher με 15% έκπτωση για την αγορά τους. Σε περιμένουμε στο Love Fusion Pop-Up Corner της Kiko Milano στο Νικοσία Mall. Και μην ξεχνάς, το Love Fusion Pop-Up Corner θα βρίσκεται στο Νικοσία Mall από τις 26 έως τις 28 Ιουνίου.
2: Loud Music Festival 2, 3, 4 και 5 Ιουλίου από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα στο Warehouse στη Λεμεσό. Day 3, Σάββατο 4 Ιουλίου στο Main Stage, δυνατά EDM Vibes με Paul Anthony, African Stevenson, Hijax, Mr. Unknown, Elgato, Givaso, Tether, hosted by Napaman. Και στο Garden Stage, Pure Techno Energy από Penny K, Mandimiel, Tanya, Heroin, Veil Grooves, Lulu, Tian. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Διοργανωτές LMF και Mix FM. LMF. Louder than all of us.
3: Ο πιο ολοκληρωμένος καλλιτέχνης της γενιάς του, Σταύρος Κωνσταντίνου, επιστρέφει στον μοναδικό κήπο της πρωτεύουσας. Garden Day and Night, κάθε Πέμπτη στις 8. Ένα live γεμάτο καλοκαιρινές επιτυχίες, πάθος και μοναδική ενέργεια. Εκεί όπου οι νύχτες της πόλης αποκτούν ρυθμό. Κάθε Πέμπτη στο Garden Day and Night. Πληροφορίες και κρατήσεις 22 66 26 26.
1: Το Σάββατο, 27 Ιουνίου, το Tropicana Summer Pop-Up Event σας περιμένει στο Akakia Beach Bar από τις 11 μέχρι τις 6 για μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Ανακαλύψτε τα αγαπημένα σας κομμάτια από τη συλλογή Eterna. Απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλς και ζήστε μια ολόκληρη μέρα γεμάτη καλοκαιρινή διάθεση, μόδα και χαλάρωση. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από τις 3 μέχρι τις 5 το απόγευμα, παρέα με την Ιωάννα Λαμπροπούλου και τον Αλέξανδρο Ταραμουντά. Βάλτε το μαγιό σας, πάρτε την καλύτερη σας διάθεση και συνάντησέ μας στην παραλία.

0: Hugel featuring Solto, Jamaican Bam Bam. Sam Fender featuring Olivia Dean, Rain Me In. Teddy Swims, Mr. Know-It-All. Olivia Rodrigo, Drop Dead. Your access to the freshest tracks.
1: New Music Files on Mix FM.
2: Τα New Music Files χορηγεί η σειρά τηλιακών προϊόντων Garnier Ambre Solaire για ξέγνια στο καλοκαίρι με απόλυτη προστασία στον ήλιο.
3: Αυτό τον Ιούλιο η Λεμεσός γίνεται πιο loud από ποτέ. Από 5η 2 μέχρι Κυριακή 5 Ιουλίου το Loud Music Festival 2026 έρχεται στο The Warehouse. Δύο stages, περισσότεροι από 50 DJs και καλλιτέχνες από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Νιώσε το βαλμό, ζήσε την εμπειρία, γίνε μέρος του πιο loud event του καλοκαιριού. Προπόληση στο ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Διοργανωτής Mix FM και LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY στο Instagram για όλα τα updates.
4: This is not just house music.
5: Can you feel it?
4: This is Sam Divine at the Castle Club. The Queen of Defected returns to Ayia Napa June 24th, July 8th and 22nd. Plus, house energy, iconic vocals, unforgettable nights. Doors open 23:30. Reservations 97-77-5550. Tickets at thecastleclub.com. Get ready for the sound of Ibiza. Only at the Castle Club. Feel the house music.
6: Τραγούδια που έζησες. Τραγούδησες. Και που δεν σταμάτησαν ποτέ να σε ακολουθούν. Discotech. Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Amos Beach Bar στην παραλία Mackenzie στη Λάρνακα. Φίβος Κωνσταντινίδης και Dino G παίζουν τις μεγαλύτερες, κυρίως ελληνικές, αλλά και ξένες επιτυχίες των 80s, 90s και Zeros. Discotech. Το πάρτι ξεκινάει στις 9.30 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2482-8844. Υποστηρικτής και Manes Print Shop. Powered by Mix FM.

0: your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession.
2: Κούλα μακούς.
3: Retro Garden και Mix FM παρουσιάζουν το The Flashback Live Show. Αν θυμάσαι τις κασέτες στο παιδικό σου δωμάτιο, τον ήχο του μόντεμ πριν συνδεθεί στο ίντερνετ και τη χαρά να αγοράζεις το αγαπημένο σου CD, τότε το Garden Day and Night σε προσκαλεί στο απόλυτο καλοκαιρινό ταξίδι στο χρόνο. Με τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s και Millennium. Κάθε Παρασκευή live στη σκηνή του Garden, ο Άγγελος Αυγουστή, ο Χρήστος Νικολάου και η Μιχτό Μελετίου.
4: Παρέα με τους Popping Bands.
3: The Flashback Live Show. Κρατήσεις 2266-2626.
5: Κυριάκο, πειράζει που είμαι και μεγάλη φίρμα.
3: Έναρξη 12 Ιουνίου.
6: Ο Mix FM γιορτάζει την Παγκόσμια Μέρα Μουσικής την Κυριακή 21 Ιουνίου και σε προσκαλεί στο πιο ανεβαστικό πάρτι του φετινού καλοκαιριού. Μαζί με τα Coffee Berry που φέτος συμπληρώνουν 10 χρόνια αμέτρητες στιγμές απόλαυσης, δίνουμε ραντεβού στο Zorpas by the Sea, περιοχή Fig Tree Bay, στον Πρωταρά, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ. All Day Music Vibes, Live Link, καλοκαιρινή διάθεση, διασκέδαση δίπλα στη θάλασσα και φυσικά η αγαπημένη γεύση Coffee Berry που θα απογειώσει τη μέρα σου.
0: You're locked on Mix FM. Powered by the hits.
7: Weekends come alive on Mix FM.
0: 102.3 and 90.8.

0: music files. New. Now. Next.
1: Mix FM.
2: Zara Larsson. Midnight Sun. Hugel featuring Solto, Jamaican Bam Bam. Sam Fender featuring Olivia Dean, Rain Me In. Teddy Swims, Mr. Know-It-All. Olivia Rodrigo, Drop Dead. Your access to the freshest tracks.
0: New music files on Mix FM.
3: Τα new music files χορηγεί η σειρά τηλιακών προϊόντων Garnier Ambre Solaire για ξέγνια στο καλοκαίρι με απόλυτη προστασία στον ήλιο.
4: 5,040,000. Ο Δήμος Λακατάμιας και το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας Λακατάμιας σας προσκαλούν σε μια βραδιά γεμάτη ενέργεια, μουσική και χαμόγελα. Λακατάμια Youth Street Food Festival. Την 5η 25 Ιουνίου από τις 6.30 έως τις 11 το βράδυ, το Πάρκο Αγίου Γεωργίου Λακατάμιας μεταμορφώνεται σε ένα πολύχρωμο σκηνικό γιορτής με γευστικό street food, δροσερά ποτά, live link από το Mix FM και μουσική που ανεβάζει τη διάθεση για να σας προσφέρει την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
1: You're locked on Mix FM.
0: The island's number one hit music station.
1: Non-stop hits start now.
0: Now.
1: You're listening to the massive weekend mix. Only on Mix FM.

Number 3. Number 2.

0: is your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Loud Music Festival 2, 3, 4 και 5 Ιουλίου από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα στο Warehouse στη Λεμεσό. Day 4, Κυριακή 5 Ιουλίου. Το Main Stage γίνεται Old School. Και θα ταξιδεύει στα καλύτερα 80s, 90s και Zeros με τους Canaris, Dino G, VJ Tony Steel, Andres P, LPS, Michael K, hosted by Mr. Kelly K.
3: Δεν κάνω εγώ για σπίτι, πίτζα με Hello Kitty.
2: Στο Garden Stage, Greek Takeover με τους Ιάκωβος Χατζή, Τζέο Παπαδάκης, Λουκάς Παυλίδης, Wired, MKS. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Διοργανωτές LMF και Mix FM. LMF. Louder than all of us.
4: This is not just house music.
5: Can you feel it?
4: This is Sam Devine at the Castle Club. The Queen of Defected returns to Aya Napa June 24th, July 8th and 22nd. Plus, house energy, iconic vocals, unforgettable nights. Doors open 23:30. Reservations 97-77-5550. Tickets at thecastleclub.com. Get ready for the sound of Ibiza. Only at the Castle Club. Feel the house music.

0: Hugel featuring Solto, Jamaican Bam Bam. Sam Fender featuring Olivia Dean, Rain Me In. Teddy Swims, Mr. Know-It-All. Olivia Rodrigo, Drop Dead. Your access to the freshest tracks.
1: New Music Files on Mix FM.
2: Τα New Music Files χορηγεί σειρά τηλιακών προϊόντων Garnier Ambre Solaire για ξέγνιαστο καλοκαίρι με απόλυτη προστασία στον ήλιο.
3: Αυτό τον Ιούλιο, η Λεμεσός γίνεται πιο loud από ποτέ. Από 5η 2 μέχρι Κυριακή 5 Ιουλίου, το Loud Music Festival 2026 έρχεται στο The Warehouse. Δύο stages, περισσότεροι από 50 DJs και καλλιτέχνες, από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Νιώσε το βαλμό, ζήσε την εμπειρία, γίνε μέρος του πιο loud event του καλοκαιριού. Προπόληση στο ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Διοργανωτής Mix FM και LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY στο Instagram για όλα τα updates.
4: Να παίζει το τρανζίστορ.
5: Τραγούδια που έζησες.
4: Έχουμε αγάπη που κίνει.
5: Τραγούδησες. Και που δεν σταμάτησαν ποτέ να σε ακολουθούν. Disco Tech. Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Amos Beach Bar στην παραλία Mackenzie στη Λάρνακα. Φίβος Κωνσταντινίδης και Dino G παίζουν τις μεγαλύτερες, κυρίως ελληνικές, αλλά και ξένες επιτυχίες των 80s, 90s και Zeros. Disco Tech. Το πάρτι ξεκινάει στις 9.30 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2482-8844. Υποστηρικτής και Manes Print Shop. Powered by Mix FM.
0: You're locked on Mix FM,
1: the island's number one hit music station.
0: Non-stop hits start now.
1: Now.
0: You're listening to the massive weekend mix only on Mix FM.

0: Jesus.
1: Weekend vibes. Only on Mix FM.
2: You ready, B? Let's go again.